Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πως

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Η καρδιά της pop μουσικής.
6: Good morning.
7: I've seen the devil.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Park, Γευγελή.
0: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
2: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Παλμός 96,5.

Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο, είσαι στο Morning Show στο Βαλμό στους 96.5. Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα και τίποτα δεν έμεινε για το καλοκαίρι. Σχεδόν έχει φτάσει. Και με αυτή τη διάθεση, με το χαμόγελό μας μέχρι τα αυτιά, να πούμε καλή Τρίτη σε όλους. Να πούμε τα χρόνια μας πολλά στον Πατρίκιο που έχει τη γιορτή του. Να πούμε την καλημέρα μας στους οδηγούς μας, στους ταξιτζίδες, σε όλους εσάς που είστε σε κάποιο μήκος και πλάτος αυτής της πόλης και αναρωτιέστε γιατί ξυπνήσατε. Έλατε, θα πω εγώ. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και καλημέρες στους απανταχού ακροατές μας, την Κατερίνη, στη Βέρεια, την Έδεσα, τα Γιαννιτσά, το Κελκής, όπου και αν εκπέμπουμε. Και φυσικά στα φιλαράκια μου στην Κρήτη και στην Αθήνα, που με ακούν διαδικτυακά μεν, φανατικά δε. Το Viber μας 6931 35 70 27 είναι ανοιχτό. Μου στέλνεις την καλημέρα σου, ό,τι σε απασχολεί, ό,τι περίεργο δεις στο δρόμο, για να ενημερώσω και τους υπόλοιπους, τους φίλους μας, τους οδηγούς, για να ξέρουν. Και εννοείται και τα social μας, Παλμός 965FM σε Facebook, Instagram και TikTok. Στο Instagram τρέχουν, by the way, σούπερ διαγωνισμοί, ένα τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στη Λευκάδα, όλα δωρεάν, καθώς και δύο ολοκένουργια iPhone 17 Pro θα γίνουν δικά σου, αρκεί να μπεις να τα διεκδικήσεις. Σήμερα ξεκινάμε πάρα πολύ δυνατά, θα πούμε όλα τα νέα της πόλης που μας αφορούν, αλλά ας μην ξεχνάμε, 19 Μαΐου σήμερα, γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, σε πολύ λίγο θα είναι ο Νίκος Κομματίδης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Πανοράματος, εδώ στο στούντιο μαζί μας, για να μας πει λίγα λόγια για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Και αμέσως μετά η Αγγελική Αλεξιάδου, διαιτολόγος-διατροφολόγος, θα μιλήσουμε για τα πάντα, όλα αυτά τα χρήσιμα πραγματάκια, όλα αυτά τα φλέγοντα ζητηματάκια που μας απασχολούν εν ώψη του καλοκαιριού, για να βγούμε κορμάρες, ρε παιδί μου. Όλα αυτά και πολλά άλλα, αν μείνεις μαζί μας, πού να βρεις και καλύτερα. Υπάρχει καλύτερα από τον Παλμό από τους 96 και 5 και την Αντιγόνη Θεοδόρου. Το υπογράφω πως δεν υπάρχει.

Επιστρέψαμε εδώ μαζί. Καλημέρα και πάλι. Να πούμε καλή Τρίτη σε όλους. Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλή, δεδομένου ότι ο καιρός δεν θα μας τα λέει καθόλου καλά. Σήμερα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 15 βαθμούς μέχρι και τους 23. Εν ώψη βροχών σήμερα, γιατί θα βρέξει. Τι να πω, υπομονή, ας έρθει επιτέλους το καλοκαίρι, ας βγούμε επιτέλους στις παραλίες να ράξουμε, να ξεκουραστούμε, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται στους δρόμους αυτής της πόλης, πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας και θα ξεκινήσουμε από τον περιφερειακό, όπου και τα πράγματα για την ώρα έχουν αρχίσει να φορτώνουν. Αφενός μένει στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά, η κίνηση ξεκινάει ήδη στο ύψος της Τούμπας και συνεχίζεται μέχρι και την Ανηφόρα. Στο αντίθετο ρεύμα, από δυτικά προς τα ανατολικά, κάποιες μικρές καθυστερήσεις στον κόμβο της Ευκαρπίας, οι οποίες συνεχίζονται αργότερα, λίγο εκεί στο ύψος των Σικιών. Τα πράγματα καλυτερεύουν, αλλά χειροτερεύουν στο ύψος της Τούμπας και η κίνηση φτάνει μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Τώρα, όσοι κατεβαίνετε από το Πανόραμα, ετοιμαστείτε να συναντήσετε επίσης κίνηση στην Κομνηνών. Όσοι είστε αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντίνου Καραμανλή αλλά και στην Όλγας, ετοιμαστείτε να χαμηλώσετε τις ταχύτητές σας. Κατσιμίδη φορτωμένη, ενώ απ' την άλλη Λεωφόρος Νίκης, Τσιμισκή, Εγνατία και Αγίου Δημητρίου φαίνονται καλά για την ώρα. Δεν θα πω το ίδιο γύρω από τα δικαστήρια εκεί στο Βαρδάρι, όπου τα πράγματα για την ώρα έχουν φορτώσει. Στη Λαγκαδά, όσοι κατεβαίνετε από τα δυτικά χρησιμοποιώντας την πλέον οδό Μίκη Θεοδωράκη, γιατί έχει αλλάξει ονομασία αυτός ο δρόμος, ετοιμαστείτε επίσης να χαμηλώσετε ταχύτητα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πηγαίνετε σιγά σιγά, να απολαμβάνετε την διαδρομή σας, γιατί έχουμε και τη διατροφολόγο μας σήμερα, την Άντζελα Αλεξιάδου, να συζητήσουμε τα πάντα εδώ πέρα, όλα που μας απασχολούν και με ρωτάτε καθημερινά. Θέλω να μου φοράτε τη ζώνη, να τηρείτε τα όρια ταχύτητας, για να είμαστε όλοι ασφαλείς. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με όλα τα νέα για την πόλη μας, που μας αφορούν άμεσα, που δεν έχουμε νερό, που θα κλείσει ο περιφερειακός, όλα αυτά τα χρήσιμα πραγματάκια που θέλουμε να γνωρίζουμε. Σε πολύ λίγο μαζί.

Και καθώς έχουμε ξυπνήσει για τα καλά, τώρα άνοιξε το ραδιόφωνο σου να σου πω ότι είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου στον παλμό στους 96 και 5 στο Morning Show. Και αν το έχεις ξεχάσει, σήμερα είναι η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, 19 Μαΐου σήμερα. Πάρα πολύ σημαντική ημερομηνία. Και θέλουμε τώρα να περάσουμε, να πάμε να δούμε τι συμβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, γιατί η μέρα έχει και ιστορική σημασία αλλά και κοινωνικές δράσεις και πρακτικά ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Όλα αυτά τώρα αμέσως θα τα συζητήσουμε. Να πούμε για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την πόλη. Εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων, τιμώντας τις 353.000 ψυχές του ποντιακού ελληνισμού. Η κεντρική εκδήλωση γίνεται στην πλατεία της Αγίας Σοφίας, ενώ δράσεις, μουσικά αφιερώματα, επιμνημόσυνες δεήσεις και εκδηλώσεις πραγματοποιούνται επίσης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού, στο πάρκο ποντιακής γενοκτονίας στο Δήμο Παύλου Μελά και σε άλλες περιοχές της πόλης. Μέρα μνήμης, μέρα συγκίνησης για την Θεσσαλονίκη, που διατηρεί πάρα πολύ ισχυρούς δεσμούς με την ποντιακή ιστορία και παράδοση. Πολύ σημαντική ημέρα για όλους. Σε πολύ λίγο θα είναι και ο πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Πανοράματος, ο Νίκος Κομματίδης, για να μας πει κάποιες βασικές πληροφορίες που όλοι θέλουμε να γνωρίζουμε για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Την ίδια ώρα να πούμε ότι οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος υπάρχουν σήμερα σε αρκετές περιοχές της πόλης λόγω εργασιών του ΔΕΔΙΕ. Συγκεκριμένα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, χωρίς ρεύμα θα μείνουν μέχρι τις 2 περιοχές γύρω από τις οδούς Κεφαλινίας, Ανδρέου Πηγάσου Ερμιώνης και στη Χαλάστρα θα έχουμε διακοπές ρεύματος έως και τις 2.30 λόγω τεχνικών εργασιών και συντήρησης του δικτύου. Οπότε το νου σας, ελπίζω να μου έχετε μαγειρέψει, ελπίζω να είστε έτοιμοι. Εντάξει, άμα δεν έχει συμβεί αυτό, παραγγείλτε και κάτι στο σπίτι, δεν χάθηκε ο κόσμος. Και τέλος, μέσα σε όλα αυτά, συνεχίζεται και μια πάρα πολύ σημαντική κοινωνική δράση, καθώς ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη διοργανώνει, όπως σας είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, εθελοντική αιμοδοσία. Λοιπόν, συγκεκριμένα σήμερα, στο πρώην κοινοτικό κατάστημα Ασβεστοχωρίου, από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 7 το απόγευμα, μπορείτε να πάτε, θα είμαστε όλοι εκεί, να δώσουμε αίμα. Η ανάγκη για αίμα είναι συνεχής και ιδιαίτερα αυξημένη, οπότε όσοι από εμάς μπορούμε να συμμετέχουμε ουσιαστικά και να προσφέρουμε πραγματικά ζωή μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, ας το κάνουμε. Θα έχει και άλλα σποτς όλη αυτή την εβδομάδα στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, θα σας πω και αύριο το πού, για να δώσουμε λίγα λεπτά από το χρόνο μας, πολύτιμης όμως σημασίας. Μια μέρα λοιπόν με πάρα πολύ ιστορική μνήμη, κοινωνική προσφορά. Και μένουμε εδώ εμείς μαζί στον παλμό στους 96 και 5 στην καρδιά της pop μουσικής. Τώρα Άννα Βύση και Σαντρέ.

0: αναδόμο. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
10: Επιστρέψαμε εδώ. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο, ίσως στον παλμό στους 96 και 5 στο Morning Show. Θέλω να μου στείλεις το Viber στο 6931-35-7027 την καλημέρα σου. Ό,τι σε απασχολεί για να το συζητήσουμε ευθύς αμέσως. Ό,τι θέλεις να με ρωτήσεις για να ρωτήσω στην σημερινή μου καλεσμένη, στη διατροφολόγο μας την Αγγελική Αλεξιάδου, για το λίπος, για την απώλεια, για τη ζάχαρη. Ό,τι. Μου τα στέλνεις τώρα στο Viber και τις τα απευθύνω. Στο μεταξύ, να πούμε ότι τρέχει στο Instagram του σταθμού, Παλμός 965 FM, τρέχει σούπερ διαγωνισμός 2 ολοκένουργια iPhone 17 Pro. Θα γίνουν δικά σου, αργεί να πεις τώρα να δηλώσεις συμμετοχή. Δεν μένουμε όμως μόνο εδώ, γιατί ο σταθμός μας, ο Παλμός 965, σας έχει κανονίσει ταξιδάρα του Αγίου Πνεύματος για τη Λευκάδα. Μπαίνει στο καρφιτσωμένο μας post στο προφίλ, πρώτο, και δηλώνει συμμετοχή. Δύο βραδιές σε τέλειο ξενοδοχείο στη Λευκάδα. Το mood μας είναι τέρμα καλοκαιρινό, το χαμόγελό μας είναι μέχρι τα αυτιά. Η διάθεσή μας δεν θα το σχολιάσω. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και στο Μιχάλη που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό κάπου εκεί στην Τούμπα και πάει στη δουλειά του, στη Σύνδο, λέει, δουλεύει. Καλημέρα Μιχάλη, τι κακό σε βρήκε σε αυτή την πόλη. Στο ύψος της Τούμπας, αυτή τη στιγμή, στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά, σημειώνονται καθυστερήσεις, οι οποίες φτάνουν μέχρι και την Ανηφόρα, τα πράγματα φορτώνουν σιγά-σιγά, ενώ στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα από δυτικά προς τα ανατολικά, επίσης καθυστερήσεις. Περισσότερες ήδη από τα Παπαγεωργίου μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Κουράγιο. Ενώ στο κέντρο της πόλης, Κατσιμίδη, Καραμανλή και Όλγας αρχίζουν να φορτώνουν. Ως προς την Τσιμισκή, την Εγνατία, την Νίκης αλλά και την Αγίου Δημητρίου, τα πράγματα για την ώρα είναι αρκετά καλύτερα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και καλημέρες στους φίλους μου, τους τροχονόμους, που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Καλημέρα και συγχαρητήρια, παιδιά. Εμείς ας τους κάνουμε τη ζωή εύκολη. Ενώ στη Λαγκαδά, τα πράγματα είναι επίσης πάρα πολύ φορτωμένα, όπως και γύρω από τα δικαστήρια. Ένας πανικός, καφεδάκι, αράζουμε, πηγαίνουμε σιγά σιγά, τηρούμε τα όρια ταχύτητας, δεν βρίζουμε, χαμογελάμε μόνο. Εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με μια έρευνα που ήρθε να ανατρέψει τα πάντα σχετικά με τους άντρες που ακούνε τις γυναίκες τους. Και μια άλλη είδηση έρχεται από την Αγγλία για κάτι παπαγάλους που τους διώξαν από έναν ζωολογικό. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο Παλμό στους 96 και 5. Δεν φεύγει κανείς.

Επιστρέψαμε εδώ, Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο, και να πούμε ότι οι γυναίκες καμιά φορά έχουμε τον τρόπο να τρελαίνουμε τους άντρες μας. Όμως, σύμφωνα με μια νέα έρευνα, η οποία ήρθε να ανατρέψει πολλά πράγματα από όσα μέχρι σήμερα οι άντρες νόμιζαν. Να ξέρετε, αγαπητοί απανταχού ακροατές μας, ότι οι άντρες που ακούν περισσότερο τη γνώμη της συντρόφου τους, φαίνεται πως παίρνουν πιο σωστές αποφάσεις και τείνουν να έχουν μεγαλύτερη επιτυχία τόσο στη δουλειά όσο και στις σχέσεις τους. Οι ειδικοί λένε πως αυτό συνδέεται με μεγαλύτερη συναισθηματική νοημοσύνη, καλύτερη επικοινωνία και λιγότερο παρορμητικές επιλογές, γιατί οι γυναίκες είμαστε φύση πιο

ήρεμα όντα. Δηλαδή τελικά η επιτυχία ίσως δεν είναι να τα ξέρεις όλα. Ίσως κρύβεται στο να μπορείς και να ακούς. Ειδικά το να ακούς τη γυναίκα σου. Ξέρω ότι σας ακούγεται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ δύσκολο, αλλά δώστε της μια ευκαιρία της γυναίκης σας. Που ξέρετε, μπορεί κάτι να, καλό να, έχουν, να σας δώσουν. Τώρα θα περάσουμε σε μια άλλη είδηση που έρχεται από την Αγγλία. Τη διάβασα πρωί-πρωί και γέλασα πάρα πολύ. Λοιπόν, 5 παπαγάλοι σε ζωολογικό κήπο στην Αγγλία χωρίστηκαν γιατί έβριζαν τους επισκέπτες και μετά γελούσαν κιόλας από πάνω. Και τους βρίζανε και γελούσαν οι παπαγάλοι. Έτσι, οι επόπτες αναγκάστηκαν να τους χωρίσουν γιατί προκαλούσαν αναστάτωση στους περαστικούς. Ήταν μια παρέα αυτοί οι παπαγάλοι, 5, και γελούσαν όσο οι επισκέπτες περνούσαν, όσο τους έβλεπαν σκεπτικούς, συνέχιζαν ακόμα παραπάνω. Οπότε τη βρήκαμε και από παπαγάλους. Τι να πω. Θέλω να μου γράψεις στο Viber, στο 6931-35-70-27, ό,τι απορία έχεις διατροφική και μη, για να την απευθύνω στη διατροφολόγο μας που έρχεται σε πάρα πολύ λίγο, για τα κιλά σου, για το καλοκαίρι σου, για την κρεατίνη, για την πρωτεΐνη. Ήδη μου έχετε γράψει ερωτήσεις. Τι να τρώτε, ποιες είναι οι τροφές χρήσιμες για ποια ηλικία, θα τις τα ρωτήσω όλα σε πάρα πολύ λίγο. Αναμένω τις ερωτήσεις σας εδώ στον Παλμό στους 96 και 5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου!
1: Το βάλε!
2: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5, γιατί τι ώρα είναι? Ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Από πού να το πιάσω, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς φίλους μπασκετόφιλους. Δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο στη Θεσσαλονίκη που είναι η πρωτεύουσα του μπάσκετ. Ας μην γελιόμαστε. Έχουμε την Παοκάρα, έχουμε την Αριανάρα. Όλοι εδώ είμαστε. Θα ξεκινήσω από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φαίνεται πως βρίσκεται μια ανάσα σε συμφωνία με τον Νίκο Χατζιβρέτα για την απορρόφηση της Ακαδημίας 10, σε μια κίνηση που δείχνει ότι ο δικέφαλος θέλει να επενδύσει σοβαρά στις Ακαδημίες, στα νέα ταλέντα και στο μέλλον του ελληνικού κορμού της ομάδας του. Η 10 του Νίκου Χατζιβρέτα είναι μια από τις πιο, θα πούμε, η πιο οργανωμένη Ακαδημία της Θεσσαλονίκης. Και μια τέτοια κίνηση θα σημαίνει πάρα πολλά για το μέλλον του ΠΑΟΚ σε αναπτυξιακό επίπεδο. Την ίδια ώρα όμως, στην Ισπανία τα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν για το Βασίλη Σπανούλη, καθώς η Μπαρτσελόνα φέρεται να εξετάζει πάρα πολύ σοβαρά το όνομά του, γιατί ο Τσάβι Πασκουάλ μάλλον έχει πάει στην πόρτα της εξόδου και είναι ένα βήμα πριν αποχωρήσει. Άμα γίνει αυτό, θα μιλήσουμε για τις μεγαλύτερες στιγμές στην καριέρα του Έλληνα προπονητή. Θέλουμε να δούμε τον Βασίλη Σπανούλη να ανεβαίνει. Και φυσικά όλη η μπασκετική Ευρώπη κινείται πλέον σε ρυθμούς Final Four. Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται έχουμε στο ΆΚΑ, στο Athens Telecom Arena, το μεγάλο Final Four της EuroLeague. Οι παίκτες του Ολυμπιακού κλήθηκαν να περιγράψουν τη διοργάνωση με μία λέξη και οι απαντήσεις ήταν οι εξής: δόξα, πάθος, λύτρωση, νίκη. Έδειξαν ξεκάθαρα πόσο θέλουν την νίκη, πόσο θέλουν να κατακτήσουν επιτέλους το πολυπόθετο ευρωπαϊκό τρόπαιο που δεν τους κάθεται τόσα χρόνια. Ελπίζουμε φέτος να το σηκώσουν, ειδικά μέσα στη χώρα μας. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, καλή επιτυχία και σε όλες τις ομάδες. Ελπίζουμε να δούμε ένα πάρα πολύ όμορφο θέαμα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, ανυπομονούμε όλοι. Τώρα όμως στο στούντιο έχει φτάσει ο πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Πανοράματος για να μας μιλήσει για το πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, για την πάρα πολύ σημαντική επέτειο που έχουμε σήμερα, 3η 19 Μαΐου, η μέρα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, και σε πολύ λίγο θα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε. Θα μας τα πει ο καθήλυν αρμόδιος Νίκος Κομματίδης. Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.

0: είναι 9.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
3: Παλμός 96,5.

0: 7 λεπτά μετά τις 9 έχουμε επιστρέψει εδώ πέρα πρωινό στον Παλμό στους 96.5 Morning Show, Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα. Ο καιρός είναι φανταστικός για την ώρα, ωστόσο τα πράγματα δεν θα διατηρηθούν έτσι για το υπόλοιπο της ημέρας, όπου και προβλέπονται βροχές δυστυχώς. Στους δρόμους τα πράγματα έχουν φορτώσει για την ώρα. Στον περιφερειακό γίνεται ένας πανικός, ιδιαίτερα στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά. Στο ύψος της Τούμπας, κλασικά για την ώρα, έχουν κολλήσει τα πράγματα. Στο κέντρο, Εγνατία Τσιμισκή και Νίκης, κατά πράσινες, προβλήματα μόνο στην Λαγκαδά και γύρω από τα δικαστήρια. Σήμερα όμως είναι Τρίτη, είναι 19 Μαΐου. Είναι η μέρα, ιδιαίτερη μέρα, είναι η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Ένωσης Ποντίων Πανοράματος, τον Νίκο Κομματίδη. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, Αντιγόνη μου. Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Πώς είμαστε, τι κάνουμε?
1: Δόξα τον Κύριο. Όλα καλά, εσείς είστε καλά?
0: Όλα καλά, όλα καλά. Είσαι εδώ μαζί μας γιατί είσαι ο καθήλυν αρμόδιος για να μας μιλήσεις για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Μια μέρα που σημάδεψε, αν μη τι άλλο, τις ζωές όλων μας, είμαστε δεν είμαστε πόντι. Θέλω να μας πεις τι σημαίνει για σένα η σημερινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και να μας πεις και κάποιες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ημέρα.
1: Πρώτα απ' όλα, Αντιγόνη μου, να σε ευχαριστήσω και εσένα και τον Παλμό 96,5. Ήταν ένα καθαρό αίμο pop ραδιόφωνο. Μας βάζει στην αγκαλιά του και να δεικνύει τέτοια θέματα. Μπορεί να είναι και παγκόσμια πρωτοτυπία. Ξέρω, δεν πουλάει πολύ αυτό το θέμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Οφείλουμε να το αναδείξουμε.
1: Τέλος πάντων, αυτή μεγάλη συζήτηση.
0: Και Ένωση Ποντίων Πανοράματος, γιατί είμαστε ευαισθητοποιημένοι και πρέπει να είμαστε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ξέρεις, η σημερινή μέρα για μας είναι παραπάνω από μια μέρα μνήμης. Για αυτή την ημέρα, για εκείνα τα χρόνια, έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε ακούσει αφηγήσεις από τις γιαγιάδες μας, από τις προγιαγιάδες μας. Είναι μια δύσκολη μέρα για μας. Θα πρέπει να είναι δύσκολη μέρα και για τους Έλληνες, όχι μόνο για εμάς τους Έλληνες του Πόντου. Κάποιοι είπαν ότι αυτή η μέρα ήταν τότε συναισθησμός, δεν ήταν γενοκτονία. Κάποιοι ακόμα δεν έχουν αναγνωρίσει. Για μας αυτή η μέρα είναι αυτό που είμαστε. Δεν είχαμε εμείς την ανάγκη να γίνουμε πρόσφυγες. Μας διώξανε από τον τόπο μας. Ξέρεις, δεν μου αρέσει να λέω χαμένες πατρίδες. Η πατρίδα είναι μία. Δεν χάθηκε για μας, ούτε θα ξεχαστεί ποτέ. Οπότε σήμερα είναι μια μέρα μνήμης για μας, για τους Έλληνες του Πόντου. Προσπαθούμε πάντα να μεταλαμπαδεύουμε τις γνώσεις μας, όσοι μας έχουν διηγηθεί οι προγόνοι μας, την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, στα μωρά μας και στους συλλόγους και στα δικά μας μωρά και σε όλους τους νέους, όσοι αναγνωρίζουν τι εστί Έλληνες του Πόντου.
0: Νίκο Κομματίδη, και επίτρεψέ μου τον ενικό, τυχαίνει να σε γνωρίζω αρκετό καιρό, τυχαίνει να γνωρίζω όλο το έργο που κάνεις καθημερινά για την Ένωση Ποντίων Πανοράματος και για να διατηρείται ζωντανή η μνήμη του Πόντου. Θέλω να σε ρωτήσω τι συνέβη τότε. Είσαι ο καθήλυν αρμόδιος, όπως είπα, και ας πούμε κάποια πράγματα να ακουστούν.
1: Ναι. Αντιγόνη μου, τι συνέβη τότε? Ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο χρόνων ώστε να τουρκέψουν οι Έλληνες και όσοι δεν τουρκέψουν να φύγουν. Αυτό ήταν το σχέδιο. Έγινε σε 2-3 στάδια, με το μεγαλύτερο στάδιο στο τέλος το 1919, όπου χωρίς λόγο και αιτία διώξαν όλους τους Έλληνες οι Τούρκοι από τα σπίτια τους εν μια νυχτή. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος, γιατί οι Έλληνες εκεί ήταν νοικοκύριδες. Ήταν στον τόπο τους, δεν δημιουργούσαν προβλήματα. Ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο χρόνων μαζί με άλλες χώρες γειτονικές των Τούρκων, ώστε να φύγει κάθε τι ελληνικό στοιχείο από εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Σφαγιάστηκαν 353.000 άνθρωποι και μάλλον και πολύ παραπάνω.
1: Πιθανόν.
0: Και κάτι άλλο που μας ρώτησαν από το πρωί, μόλις ανακοίνωσε ότι θα είσαι σήμερα μαζί μας, είναι ότι πώς υποδέχτηκαν όσους Έλληνες κατόρθωσαν τελικά να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα? Πώς ήταν αυτή η υποδοχή όταν γύρισαν στην
1: υποδοχή,
0: Ελλάδα?
1: Η αρχική υποδοχή, όπως γνωρίζουν όλοι, δεν ήταν και η καλύτερη. Αυτή είναι η αλήθεια. Ξέρετε, υπάρχει ένα τραγούδι του μεγάλου Στίγιου Καζαντζίδη που λέει «Στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος». Η αλήθεια είναι αυτή. Πολεμήσαν όμως οι προγόνοι μας, Φτιάξανε πόλεις, φτιάξανε χωριά. Όσο και να μην τους αρέσει κάποιος αυτό, ούτε η Θεσσαλονίκη ήταν ίδια, ούτε η Μακεδονία ήταν ίδια πριν τον ερχομό των ποντίων. Είναι μια αλήθεια καταγεγραμμένη.
0: Είναι μια αλήθεια καταγεγραμμένη που οφείλουμε να τη λέμε. Θα βάλουμε μια ανωτελεία και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να μας μιλήσεις για το ρόλο των ποντιακών συλλόγων στην διατήρηση της παράδοσης, της γλώσσας αλλά και της ιστορίας. Σε πολύ λίγο εδώ στον Παλμό στους 96 και 5.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου. Είστε στο πρωινό και έχουμε μαζί μας τον Νίκο Κομματίδη, τον πρόεδρο της Ένωσης Ποντίων Πανοράματος. Γιατί σήμερα είναι μέρα μνήμης, είναι η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Και έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο, τον καθήλυντην αρμόδιο, για να μας εξηγήσει όλα όσα θέλουμε να ξέρουμε και κυρίως όλα όσα πρέπει να θυμόμαστε. Νίκο, θέλουμε να σε ρωτήσουμε και κάτι ακόμα, κάποια πραγματάκια ακόμα. Σχετικά με τον ρόλο των ποντιακών συλλόγων, όπως είπα και πριν, στη διατήρηση της παράδοσης της γλώσσας και της ιστορίας.
1: Αντιγόνη μου, οι ποντιακοί σύλλογοι διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτόν τον αγώνα για τη διατήρηση της μνήμης, για τη δικαίωση, για την αναγνώριση γενοκτονίας. Η αλήθεια είναι ότι οι ποντιακοί σύλλογοι, μέσα από τη δουλειά που κάνουν, από τα χορευτικά τους, από τις διάφορες δράσεις τους, κρατάνε ζωντανή τη μνήμη, κρατάνε ζωντανή τη φλόγα, τη μεταλαμπαδεύουν από γενιά σε γενιά. Ξέρεις, και αυτό δεν είναι εύκολο πολύ. Είναι δύσκολη η δουλειά τους. Παλεύουν και οι σύλλογοι. Δεν φτάνει μόνο αυτό όμως.
0: Δεν φτάνει μόνο αυτό. Σε βλέπω μάλιστα να είσαι φανερά συγκινημένος. Η μέρα είναι δύσκολη για εσάς. Ιδιαίτερα για όσους είστε ιδιαίτερα συγκινημένοι πάνω σε αυτό το θέμα, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι. Για όλους όσους καθημερινά κάνετε αγώνα για να διατηρείτε ζωντανή η ποντιακή παράδοση. Και θέλω να σε ρωτήσω μια εύλογη έτσι, απορία που έχω το τελευταίο διάστημα. Αν βλέπεις τα τελευταία έτσι, χρόνια, τον τελευταίο χρόνο, να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον σχετικά με την ποντιακή ταυτότητα και παράδοση, γιατί ο κόσμος, εντάξει, στα πανηγύρια να πούμε ότι είναι πρώτος, βλέπεις όμως να υπάρχει και έτσι ένας μεγαλύτερος αντίκτυπος, ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον ή όχι?
1: Αντιγόνη μου, ενδιαφέρον υπάρχει περισσότερο. Η αλήθεια είναι αυτή. Και με την πάσα που μου δίνεις, να ενημερώσω και τον κόσμο από εδώ, τους ακροατές σου, ότι ποντιακά πανηγύρια και ποντιακά δεν είναι σαν το συμβάν αυτό που έγινε προχθές στην Νικόπολη. Ήταν ένα τυχαίο συμβάν, το οποίο υπήρχε ο ξυλοδαρμός που έγινε. Οι ποντιακοί σύλλογοι διοργανώνουν τέτοιες βραδιές για τον κόσμο να γνωρίζουν τα ποντιακά, να γνωρίζουν τους χορούς. Εντάξει, είναι δύσκολη η μέρα για μας, Αντιγόνη μου. Εντάξει, λογικό να είμαστε συγκινημένοι. Πρέπει όλοι να είναι συγκινημένοι, γιατί μπορούσε να είναι ο μπαμπάς τους, ο παππούς τους, ο αδερφός τους. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ξέρεις, που κουβαλούν ιστορίες ζωντανές, προσωπικές οικογενειακές μαρτυρίες από τον ξεριζωμό?
1: Εννοείται πως υπάρχουν. Όχι πολλοί, αλλά υπάρχουν. Και δύσκολα μιλάνε κιόλας. Δεν λένε αυτά που ζήσαν εύκολα. Εμείς θελήσαμε, γιατί θα κάνουμε και ένα ταξίδι στον Πόντο το καλοκαίρι, εμείς θελήσαμε να τους πάρουμε μαζί, να μας διηγηθούν πράγματα, να μας πούνε το τι θυμούνται. Βέβαια είναι δύσκολο για αυτούς, αρνηθήκανε να έρθουν μαζί μας, λογικό, εμφανώς συγκινημένοι. Είναι δύσκολο, ξέρεις, για αυτούς τους ανθρώπους που θυμούνται τη μάνα τους και τον πατέρα τους, τα αδέρφια τους να έχουν αφήσει πίσω, να έχουν γυρίσει με ένα βαρκάκι και εδώ να τους αποδειχτήκανε λες και ήταν ξένοι. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Και προφανώς από αυτή την ασφαλή θέση στην οποία βρισκόμαστε, τόσο εγώ όσο και εσύ, όσο και όλος ο κόσμος, δεν μπορούμε καν να διανοηθούμε το μέγεθος αυτής της κατάστασης. Και πιστεύω πως, αν μη τι άλλο, είναι πάρα πολύ σημαντική η διεθνής αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων. Πες μας λίγα λόγια γι' αυτό.
1: Λοιπόν, όπως όλοι ξέρετε, και δυστυχώς δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Έχει αναγνωριστεί των Αρμενίων, η οποία ήταν επίσης πολύ μεγάλη γενοκτονία, μια μεγάλη κτηνοδία. Σκέψω, Αντιγόνη μου, ότι από την Ελληνική Βουλή αναγνωρίστηκε το 1994. Πόσα χρόνια μετά από τη γενοκτονία. Λίγες χώρες έχουν αναγνωρίσει, όπως η Κύπρος, η Αρμενία, κάποιες πολιτείες στην Αμερική, στην Αυστραλία, η Σουηδία πρόσφατα, πριν μια δεκαετία. Τώρα μαθαίνω ότι θα συζητηθεί σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Αλλά ξέρεις, κάθε χρόνο που περνάει τα ίδια λέμε, τα ξαναλέμε και δράσεις κάνουμε και ονολαία φέρνουμε και θυμόμαστε πράγματα και διηγούμαστε πράγματα. Έχουμε κουραστεί λίγο, αλήθεια είναι, αλλά θα παλεύουμε εδώ.
0: Τα παλεύετε και πολύ καλά κάνετε. Θέλω να μας πεις, έτσι κλείνοντας, κάποιες σημερινές δράσεις και πρωτοβουλίες της Ένωσης Ποντίων Πανοράματος συγκεκριμένα, τις, να πούμε, πέρα από τα μαθήματα ποντιακών χωρών και πολλά άλλα κάνετε. Για πες μας και για τη σημερινή ημέρα, τι ετοιμάζετε.
1: Εντάξει, η σημερινή ημέρα είναι μια μέρα μνήμης, 8 ώρα το απόγευμα στο μνημείο μας, στον Πόντιο Ακρίτα, στο Πανόραμα, θα γίνει επιμνημόσυνη η δέση για τις ψυχές αυτών των ανθρώπων των προγόνων μας. Εννοείται, Αντιγόνη μου, είσαι προσκεκλημένη να έρθεις και εσύ.
0: Και εννοείται θα είμαι εκεί.
1: Και ο Παλμός, όσοι θέλετε, όσοι αυτοί που μας ακούνε μπορεί να έρθουν. Είναι μια μέρα, ξέρεις, είναι μνημόσυνο για μας, οπότε σήμερα η μέρα δεν είναι για χαρές και πανηγύρια. Εντάξει, έχουμε πολλές δράσεις. Έχουμε το πανηγύρι που θα κάνουμε το καλοκαίρι στα Πλατανάκια στο Πανόραμα. Έχουμε το ταξίδι στο Πόντο. Τα πιλότικα που θα χορέψουμε ο Δήμος μας. Τα ξέρεις καλύτερα αυτά.
0: Θα είμαστε και με τον Παλμό, με τους 96 και 5 εκεί. Να αναμεταδώσουμε όλα τα δρόμενα από τα πιλεότικα, εν πάση περιπτώσει.
1: Καλή πάσα σου έδωσα, δηλαδή.
0: Ναι, μου έχεις δώσει καλή πάσα. Δεν το έχουμε βέβαια ανακοινώσει ακόμα. Να πούμε ότι έχετε και τα μαθήματα ποντιακών χωρών που κάνετε τις Τετάρτες.
1: Έχουμε κάθε Τετάρτη τα μαθήματα ποντιακών χωρών για ενήλικες και προχωρημένους. Έχουμε για έφηβες και για μικρούς την Κυριακή.
0: Είστε μια πάρα πολύ ωραία παρέα, πρέπει να πω, γιατί έχει τύχει να έρθω σε κάποια από τα μαθήματα. Είστε μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Ο κόσμος περνάει εξαιρετικά.
1: Έχεις έρθει σε πολλά μαθήματα, αλήθεια. Έχεις έρθει και στο πρώτο μάθημα.
0: Βέβαια, δεν είμαι καθόλου καλή.
1: Μας άνοιξε τη χρονιά. Εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό. Άμα ερχόσουν τακτικά, θα ήσουν πολύ καλοί. Το έχεις στο ρυθμό μέσα σου.
0: Αν και βλάχα στην καταγωγή, συγκινούμε πάρα πολύ με την ποντιακή παράδοση. Και δεν μπορώ να μην κλείσω τη σημερινή κουβέντα ρωτώντας σε ένα πράγμα. Τι σημαίνει η λέξη πόντος για σένα σε λίγες κουβέντες?
1: Πόντος για μένα σημαίνει μάνα, πατέρας, ταυτότητα, DNA. Νομίζω αυτές οι λέξεις περικλείουν όλο το συναίσθημα που έχω για τον Πόντο, για την πατρίδα μας. Ξέρεις, είναι ευθύνη για όλους μας και για αυτούς που δεν είναι πόντιους να μαθαίνουν οι νεότερες γενιές το τι είχε γίνει. Ξέρεις, λαός που ξεχνάει την ιστορία του δεν έχει μέλλον. Η αλήθεια είναι αυτή. Μας έχει ανατεθεί αυτό το βαρύ φορτίο. Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντιγόνη μου, που μας δίνεις αυτό το βήμα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο Κομματίδη.
1: Αλήθεια, ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί κάνεις και άλλα πράγματα, δεν κάνεις μόνο αυτό. Κάθε μέρα προσπαθείς εδώ στον Παλμό 96,5 να κάνεις πράγματα που να δείχνουν τον πολιτισμό, την ιστορία μας. Σου είπα, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό. Ένας pop σταθμός να ανοίγει τις φτερόγες του και σε άλλα θέματα.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Νίκο Κομματίδη και Ένωση Ποντίων Πανοράματος, για την παρουσία σου και την εν γέννη παρουσία σας. Να πούμε ότι σήμερα στα social του σταθμού, Παλμός 965 FM, θα ανέβει πολύ σύντομα δύο συνεργατικά βίντεο που κάναμε από κοινού. Εγώ, ο Παλμός 965, ο Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης, αλλά και η Ένωση Ποντίων Πανοράματος, μια συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη, όπου μας τραγούδησε κιόλας. Ένα βιντεάκι το οποίο θα ανεβάσω περιγράφοντας όλα όσα συνέβησαν τότε. Και όπως είπες, λαός που δεν θυμάται, που ξεχνά την ιστορία του, δεν έχει μέλλον. Και θα κλείσουμε με αυτό τη σημερινή μας παρέα, οι δυο μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το απόγευμα στις 8 η ώρα. Πού ακριβώς, Νίκο?
1: Είναι επί της Κομνηνών.
0: Στο Πανόραμα της
1: Θεσσαλονίκης. Είναι στο επί της Κομνηνών. Είναι ένα μεγάλο μνημείο, θα το δείτε. Ο Πόντιος Ακρίτας, σας περιμένουμε όλους. Αντιγόνη μου, θα τα πούμε και εκεί.
0: Θα τα πούμε και πάλι το απόγευμα. Εμείς επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο να συνεχίσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Αναμένουμε και την Αγγελική Αλεξιάδου, τη διατροφολόγο-διαιτολόγο μας, για να τη ρωτήσουμε όλα εκείνα τα θέματα για να βγούμε το καλοκαίρι κορμάρες. Δεν φεύγει κανένας, όλα θα τα ζητήσουμε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26 450 29 151.
2: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε, είσαι στον Παλμό στους 96 και 5, Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο, 38 λεπτά μετά τις 9. Τι ωραία μέρα σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου. Βέβαια δεν θα συνεχίσουμε στους ίδιους ρυθμούς, γιατί ο καιρός ενδέχεται αργότερα να χειροτερέψει. Έχουμε βροχές μέχρι και τις 7 η ώρα το απόγευμα. Να πούμε ότι στους δρόμους της πόλης για την ώρα τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις στον περιφερειακό, στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά στο ύψος της Τούμπας. Το αντίθετο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά είναι μια χαρά για την ώρα. Στο κέντρο της πόλης Εγνατία, Αγίου Δημητρίου, Όλγας και Λεωφόρος Νίκης είναι εξαιρετικά. Κάποια προβληματάκια μόνο στην Τζιμισκή, από την αρχή της μέχρι και το ύψος της Αριστοτέλους. Γύρω από το Βαρδάρι τα γνωστά. Έχουμε μπει σε τέρμα καλοκαιρινό mood. Ακούμε και το «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια» για background. Και έχει φτάσει στο στούντιο η Αγγελική Αλεξιάδου, η διατροφολόγος μας. Είναι εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε τα πάντα για τη διατροφή. Ωραία τα λέω καθημερινά, αλλά άμα δεν έρθει η ειδικός εδώ πέρα να τα πει όπως είναι με το νι και με το σίγμα, να μας εξηγήσει όλα όσα εκείνα, όλα εκείνα που κάνουμε καθημερινά λάθος, τι να το κάνω. Μου έχετε στείλει ήδη πάρα πολλές ερωτήσεις για να τις απευθύνω. Περιμένω κι άλλες. 6-9-31-35-70-27. Όσες περισσότερες μπορούμε θα σας απαντήσουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε, δεν φεύγει κανένας.

0: Επιστρέψαμε στον Παλμό 96 και 5 τη Γόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο και όπως σας υποσχέθηκα, έχουμε μαζί μας σήμερα την Αγγελική Αλεξιάδου, διαιτολόγο, διατροφολόγο, πάρα πολύ εξειδικευμένη στο κομμάτι της. Ήρθε εδώ, είναι η προσωπική μου διατροφολόγος, αρκετά γνωστή στην πόλη, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην την γνωρίζει. Γιατί? Γιατί είναι η κορυφαία. Αγγελική Αλεξιάδου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπημένη μου. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκάλεσες σήμερα εδώ πέρα. Πάντα οι συζητήσεις μαζί σου είναι επικοδομητικές και είναι κάτι που σε ενδιαφέρει πολύ και γι' αυτό το κάνεις με τόσο όρεξη και κέφι το θέμα της διατροφής.
0: Είναι κάτι που απασχολεί, Αγγελική, όλο τον κόσμο. Να σου πω ότι καθημερινά έχουμε στήλες στο κομμάτι της διατροφής, της ζάχαρης και εννοείται αντλώ όλες τις πληροφορίες που μου δίνεις στις συναντήσεις μας και τις λέω έτσι στους ακροατές μας και λέω γιατί όχι να έρθει η ειδικός να μας τα πει εδώ πέρα μαζί μας. Πες μας λίγα λόγια για σένα, Αγγελική.
1: Λοιπόν, ονομάζομαι Αλεξιάδο Αγγελική, όπως είπες, κατάγομαι από τη Δράμα, έζησα όλα μου τα παιδικά και εφηβικά χρόνια εκεί. Ήρθα στη Θεσσαλονίκη όταν ήμουν 18 χρονών για σπουδές και μετά ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.
0: Ακριβώς.
1: Δούλεψα από τα 23 έως τα 30 στην Taste and Diet, την εταιρεία με τα έτοιμα φαγητά. Από εκεί αποκόμισα πάρα πολλή εμπειρία, γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, συναναστροφή με κόσμο, αντιμετώπισα πληθώρα περιστατικών που είχαν να κάνουν και με υγεία και με ευεξία και με αδυνάτισμα. Ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν πολύ διαδραστικό αυτό με τον κόσμο για μένα. Στα 30 μου ξαναγύρισα όμως στη Δράμα, έκανα εκεί δικό μου γραφείο, οικογένεια, ήταν λίγο πιο εύκολο όλο ο τρόπος ζωής στη Δράμα, οπότε γι' αυτό και το επέλεξα να επιστρέψω. Και μετά σε εποχές COVID, όπου επικοινωνούσαμε όλοι διαδικτυακά, άρχισα πάλι να τρέχω πάρα πολύ την online παρακολούθηση, την οποία βέβαια, για να σου είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν σταμάτησα, γιατί φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη είχα πάντα άτομα που ήθελα να συνεχίσουμε μαζί διατροφή, επομένως συνεχίζαμε πάντα online. Η καραντίνα ωφέλησε σε αυτό, γιατί μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τον κόσμο του εξωτερικού, με τον κόσμο που ήταν στην Ελλάδα σε άλλα μέρη, οπότε ήταν κάτι που το κάναμε με κέφι. Και κάποια στιγμή το 2023 αποφάσισα να κάνω και το δικό μου χώρο ξανά στη Θεσσαλονίκη και τώρα διατηρώ και τα δύο γραφεία, και της Δράμας και της Θεσσαλονίκης, και ένα δυνατό online shop που μπορώ να εξυπηρετήσω οποιονδήποτε βρίσκεται, όπου και αν βρίσκεται και θέλει να ασχοληθεί με το κομμάτι της διατροφής.
0: Το έχεις πάει σε άλλο επίπεδο, να το επιβεβαιώσω. Αφενός μένεις στο γραφείο σου στη Δράμα, που είναι και η έδρα σου, αφετέρου δε στο γραφείο σου στη Θεσσαλονίκη, σε γνώρισα από τους χιλιάδες ακολούθους που έχεις στα social media, οι οποίοι αποτυπώνονται ωστόσο και σε άτομα που σε γνωρίζουν σε αυτή την πόλη για το έργο σου και τη συνεισφορά σου σε πάρα πολλούς ανθρώπους που αντιμετώπισαν θέματα με τα κιλά τους, με δύσκολες καταστάσεις με αυτοάνοσα και ήρθες εσύ να τους βοηθήσεις να λύσουν όλα αυτά τα προβλήματα. Είσαι εξειδικευμένη και σε πάρα πολλά αυτοάνοσα.
1: Κάνουμε όσο μπορούμε εξατομίκευση στη διατροφή, δηλαδή προσπαθούμε με μια πληθώρα διαγνωστικών εργαλείων που έχουμε στα χέρια μας, όπως είναι η μέτρηση του βασικού μεταβολισμού, όπως είναι η μέτρηση του οξυδοτικού στρες, όπως είναι η ανάλυση των γονιδίων, όπως είναι η επιγεννητική ανάλυση,

0: να εξατομικεύουμε την κάθε κατάσταση, ούτως ώστε είτε να προλαμβάνουμε προβλήματα υγείας καλή ώρα, όπως ένα αυτοάνοσο που ανέφερες, είτε να αντιμετωπίζουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο παράλληλα στην αγωγή, τη φαρμακευτική που χρειάζεται να πάρει, να υπάρχει και διατροφική υποστήριξη από πίσω.
1: Άρα, για να καταλάβει και ο κόσμος. Λοιπόν, πάω εγώ, θέλω να ξεκινήσω βασικά τη διατροφή μου. Αισθάνομαι ότι είμαι παραπάνω κιλά, έχω το οποιοδήποτε πρόβλημα. Mm-hmm. Αρκεί να ανέβω σε μια ζυγαριά.
0: Μπορώ να σου πω ότι αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα
1: να
0: δω.
1: Τι πρέπει να κάνουμε?
0: Δηλαδή, ουσιαστικά θα πάρω ένα πολύ καλό πρώτο ιστορικό, να καταλάβω ποια είναι η αντιγόνη που έχω απέναντί μου ή η χή αντιγόνη. Θα κάνω τη λιπομέτρηση. Από τη ζυγαριά με ενδιαφέρει το ποσοστό του λίπους σου, η μυϊκή σου μάζα, ο σαρκοπενικός σου δείκτης, ο δείκτης γύρανσης του μυϊκού συστήματος, η γωνία φάσης που έχει να κάνει με τα θρεπτικά συστατικά. Δηλαδή, όλα αυτά είναι πληροφορίες που μου δίνει η λιπομέτρηση. Και από εκεί και πέρα θα δω βασικό μεταβολισμό, να δω τι καύσεις κάνει, δηλαδή ο ρυθμός που καίει ο καθένας σε κατάσταση ηρεμίας διαφοροποιείται, δηλαδή μπορεί να τους κατηγοριοποιούμε σε μια κατηγορία και να πούμε ότι έχω να κάνω μια γυναίκα 40 χρονών με 1,70 ύψος 60 κιλά, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ίδιες ανάγκες θερμιδικές με έναν ίδιο ακριβώς άνθρωπο σε ύψος, βάρος, ηλικία και φύλο. Κάνω την εξατομίκευση με βάση τη μέτρηση του βασικού μεταβολισμού. Επομένως, εκεί πέρα καταλαβαίνω ποιες είναι οι μερίσχες θερμίδες που χρειάζεσαι εξατομικευμένα, γιατί πολλές φορές το να δημιουργήσω ένα αρνητικό θερμιδικό ισοζύγιο δεν μου λέει και κάτι. Δηλαδή, καλή ώρα είδα ένα περιστατικό χθες που έπρεπε να τρώει 1000 θερμίδες παραπάνω από ό,τι έτρωγε. Καταλαβαίνεις.
1: Και σε μένα είχε γίνει
0: ναι, ακριβώς.
1: Το ίδιο. Που
0: ακριβώς.
1: Είχα έρθει και σου είχα πει: θέλω να χάσω βάρος. Ναι. Υπάρχει μεγαλύτερη απάτη από αυτή τη φράση? Θέλω να χάσω βάρος.
0: Όχι.
1: Που το λένε όλος ο κόσμος. Ναι, άλλοι λένε: πρέπει να είμαι 10 κιλά κάτω από το ύψος.
0: Δεν ισχύουν αυτά. Ήταν κάποιοι πίνακες που ήταν πολύ γενικευμένοι παλιά και έλεγαν: άμα είμαι ένα 80 και είμαι γυναίκα, πρέπει να είμαι 70 κιλά. Άμα είμαι ένα 80 και είμαι άντρας, πρέπει να είμαι 80 κιλά. Κάτι τέτοιο τώρα πια στις μέρες μας, εφόσον υπάρχουν τόσα εργαλεία εξατομίκευσης, δεν μπορούμε να τα γενικεύουμε τόσο πολύ.
1: Έχει ξεπεραστεί και ζήσουν. Άνθρωπος που μου έδωσε να καταλάβω, γιατί και εγώ ήμουν βασισμένη με τον αθλητισμό, με όλες αυτές τις ανακριβείς πληροφορίες που λάμβανα ανά τα χρόνια, σε κάποιες λάθος έτσι, αρχές. Mm-hmm. Ήσουν άνθρωπος που μου έδειξες το δρόμο και μου εξήγησες ότι για να διατηρούμε στα κιλά μου πρέπει να τρώω κάποιες συγκεκριμένες θερμίδες. Mm-hmm. Άμα θέλω να χάσω κιλά, είναι θέμα θερμιδικού ελλείμματος. Πρέπει
0: ακριβώς
1: να τρώω συγκεκριμένες λιγότερες θερμίδες την
0: ακριβώς
1: ημέρα, άμα θέλω να βάλω κιλά. Και είναι όλα αυτά τα λάθη που κάνουμε όλοι καθημερινά. Οπότε θέλω να σε ρωτήσω την πρώτη ερώτηση μας έχει mm-hmm απευθύνει ο κόσμος μας. Γιατί τελικά, Αγγελική, οι περισσότερες δίαιτες αποτυγχάνουν?
0: Θεωρώ ότι δεν το βλέπουν σαν τρόπο ζωής αυτοί που ασχολούνται με το κομμάτι της δίαιτας. Δεν μου αρέσει καν η λέξη δίαιτα. Μου βγάζει μία στέρηση, έναν περιορισμό που μου κάνει ότι δεν θα έχει μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Αν το δεις σαν ένα πλάνο διατροφής που είναι όσο πιο εξατομικευμένο στην καθημερινότητά σου γίνεται, δηλαδή είσαι εδώ όλη μέρα στο ραδιόφωνο. Αν έρθεις και δεν έχεις οργανώσει καθόλου την ημέρα σου, τι θα φας, τι θα πιεις, πώς θα κινηθούν τα ωράρια, είναι σαν να πηγαίνεις ξυπόλυτη στα αγκάθια. Οπότε, όταν οργανώνεις την ημέρα σου και ξέρεις καλύτερα πώς θα κυλήσει όλο αυτό, το κάνεις πολύ πιο αβίαστα, το βλέπεις σαν διατροφή, δεν σε στεναχωρεί του τύπου η ερώτηση που μου κάνουν πότε θα αρχίσω τη δίαιτα και πότε τελειώνουμε με τη δίαιτα. Μάντεψε, δεν τελειώνει η δίαιτα, η διατροφή, είναι φόρου ζωής. Εννοείται ότι θα υπάρχουν κάποιες παρενθέσεις, πήγα ένα ταξίδι, ήμουν κάπου καλεσμένη, ήρθαν τα Χριστούγεννα, πήγα διακοπές. Ναι, εννοείται, θα απολαύσουμε τη στιγμή. Αλλά η καθημερινότητά μας, αν έχει μια ρουτίνα και το βλέπουμε σαν τρόπο ζωής, θα είναι πάντα επιτυχημένη.
1: Οπότε κρατάμε τη λέξη διατροφή, άλλη μια αρχή που μου μετέδωσες και μου το έδωσες να το καταλάβω. Κρατάμε ότι η διατροφή είναι τρόπο ζωής, δεν είναι η εξαίρεση, είναι ο κανόνας.
0: Ακριβώς.
1: Τα cheat day είναι η παρένθεση.
0: Ακριβώς,
1: δεν είναι
0: ακριβώς
1: η καθημερινότητά μας.
0: Και για μένα με χαρά να γίνονται τα cheat days, γιατί
1: που
0: σε επαναπροσδιορίζουν. Ακριβώς,
1: σου
0: δίνουν κουράγιο, συνεχίζεις.
1: Στην καθημερινότητά μας. Μου έχεις μάθει πολλά tips και για το πρωινό, για το βραδινό. Πολλά, πολλά ακόμα θέλω να συζητήσουμε εδώ πέρα. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το στρες, ο ύπνος, σε όλα αυτά. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για να αναπτύξουμε όλα τα υπόλοιπα ερωτήματα που μας έχετε θέσει. Μένετε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5.

0: Επιστρέψαμε στον Παλμό στους 96 και 5 και είμαστε σήμερα σε διατροφική στήλη, γιατί έχουμε μαζί μας τη διατροφολόγο Αγγελική Αλεξιάδου. Γεια σου και πάλι, Αγγελική.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Πού το είχαμε αφήσει? Είχαμε αφήσει τη συζήτησή μας στο πρωινό. Mm-hmm. Πάρα πολλοί από τους ακροατές μας δεν τρώνε πρωινό. Mm-hmm. Θέλω έτσι να μας πεις κάποιες βασικές αρχές της mm-hmm. διατροφής.
1: Για μένα θεωρώ ότι κάποιος που δεν κάνει fasting, δεν μπορεί να κάνει fasting για το χύψη λόγο. Δηλαδή θεωρώ ότι άτομα με διατροφικές διαταραχές και ένοχες σκέψεις γύρω από το φαγητό δεν πρέπει να μπουν στη διαδικασία του fasting, άρα να μην τρώνε πρωινό. Επομένως αυτούς θα πηγαίναμε ένα πολύ πιο ισορροπημένο διατροφικό πλάνο που θα είχε τουλάχιστον 5 γεύματα την ημέρα με κατανομή γευμάτων πάνω στις 2-3 ώρες, δηλαδή έτσι όπως γεννιόμαστε, για να καταλάβεις. Ένα βρέφος θα ξυπνήσει πάνω στο 2ωρο, 3ωρο το πολύ για να φάει. Αυτό σημαίνει ότι σύστημα πείνας κορεσμού το έχουμε τέλεια ρυθμισμένο όταν γεννιόμαστε.
0: Δεν το ήξερα αυτό.
1: Ακριβώς έτσι είναι όμως. Το μωρό δεν θα το ξυπνήσει κανείς, δεν θα του πει κανείς σήκω να φάμε ή οτιδήποτε. Ξέρει το μωρό, θα κλάψει και πόση χωρητικότητα έχει το στομαχάκι του και πότε ήρθε η ώρα να φάει και τα πάντα. Επομένως, εμείς πάμε κόντρα στη φύση όταν κάνουμε διάφορες δίαιτες του τύπου fasting. Και επειδή, επαναλαμβάνω, μπορεί να έχει κάποια ωφέλη το fasting, αλλά δεν είναι όλα για όλους. Επομένως, θεωρώ ότι ίσως κάποιες φορές το να μην φάω πρωινό με οδηγεί στο να κάνω κάποιο υπερφαγικό από το μεσημέρι, απόγευμα ή ακόμα και το βράδυ. Δηλαδή, μπορεί σε κάποια βραδινά μου υπερφαγικά επεισόδια να φταίει το ότι δεν έχω φάει σωστά σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και να με οδηγεί με μονόδρομο σε ένα υπερφαγικό το βράδυ. Οπότε θεωρώ ότι πάλι είναι κάτι που πρέπει να το δούμε εξατομικευμένα. Δεν ταιριάζουν όλα σε όλους.
0: Δεν ταιριάζουν όλα σε όλους και έθιξε ένα πάρα πολύ μείζον θέμα, να το πω. Υπερφαγικά επεισόδια. Ναι. Δουλεύουμε όλη τη μέρα, γυρνάμε κατάκοποι στο σπίτι, ανοίγουμε το ψυγείο και το τρώμε ολόκληρο, Αγγελική.
1: Δεν
0: ούτε
1: βλέπουμε
0: καν
1: μπροστά
0: το μισό
1: μας εκείνη την ώρα από την πείνα. Αν δεν φροντίσουμε να έχουμε τις βασικές τριάδες που είναι στο κάθε μας γεύμα, στο πρωινό μας, στο μεσημεριανό μας και το βραδινό μας, το φρέσκο της υπόθεσης, το φρούτο, η σαλάτα, οτιδήποτε είναι φρέσκο και έχει πηγή βιταμίνη C, πρωτεΐνη και υδατάνθρακα, ο εγκέφαλός μας δεν παράγει σερωτονίνη, την ορμόνη της χαράς, της πληρότητας, της ευχαρίστησης, και έρχεται το βράδυ και κάνουμε pampering στον εαυτό μας, τον ταντεύουμε μέσω του comfort food, δηλαδή μιας διατροφής που θα με κάνει να νιώσω χαρούμενη αν θα φάω υδατάνθρακα εκείνη την ώρα, θα με κάνει να νιώσω χαρούμενη άμα φάω ζάχαρη εκείνη την ώρα, θα με κάνει να νιώσω χαρούμενη άμα παραγγείλω εκείνη την ώρα, και μετά ξεκινάει ο εφαύλος κύκλος του νιώθω τύψεις και ενοχές γιατί το έφαγα αυτό, ενώ όλη μέρα με κάποιο τρόπο είχα κρατηθεί και δεν είχα φάει και το πήγα πολύ καλά και ήρθε το βράδυ και ήταν το γιοφύρι της σάρτας.
0: Και μπαίνουμε σε ένα εφαύλο κύκλο που πέφτει και ακριβώς, η ψυχολογία μας.
1: Ακριβώς.
0: Και μία ερώτηση η οποία απασχολεί τον κόσμο. Μυστικές συνταγές για να χάσει κάποιος γρήγορα κιλά υπάρχουν?
1: Κοίταξε, τους λέω το παραμύθι του Εσώπου με το λαγό και τη χελώνα, να σου πω την αλήθεια. Αυτός που έχει τόση αισιοδοξία ότι θα χάσει γρήγορα και θα φτάσει στον τερματισμό είναι σαν το λαγό που επί του πρακτέως δεν τερμάτισε ποτέ. Οπότε ίσως πιο σταθερές κινήσεις με πλάνο, ημερολόγιο καταγραφής, οργάνωση γευμάτων, μία λίστα στο σούπερ μάρκετ που να έχει τα απαραίτητα τρόφιμα στο ψυγείο, γιατί εννοείται το βράδυ αν έχω στην κουζίνα μου πατατάκια, μπισκοτάκια και εγώ δεν ξέρω τι και είμαι κουρασμένος και δεν έχω συτιστεί σωστά στη διάρκεια της ημέρας, έχω μεγάλες πιθανότητες να κάνω κάποιο υπερφαγικό και θα το κάνω αν έχω και... Πώς να το πω,
0: άρα είναι και σημαντικό το τι έχουμε στα ντουλάπια, έτσι.
1: Βέβαια, από εκεί ξεκινάει. Για μένα το σημαντικότερο πράγμα που τους τονίζω στο πρώτο ραντεβού είναι να πάνε ένα σωστό σούπερ μάρκετ, να οργανώσουν τα γεύματά τους. Γιατί όταν υπάρχει έτσι μια υποβόσκουσα διατροφική διαταραχή, είναι σαν να λες έναν αλκοολικό, ας πούμε, έχει και κανένα ουίσκι στο ντουλάπι σου, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Μα αν εγώ έχω μια επιρρέπεια πάνω σε αυτό, εννοείται ότι στο πατατάκι θα πάω εκείνη την ώρα που είμαι πιεσμένη και θα θέλω να
0: κάνω. Θα το τσακίσω και ένα και δύο και τρία.
1: Βέβαια. Και θα ξυπνήσω το πρωί με τύψεις και ενοχές γιατί το έκανα αυτό το βράδυ και θα πω την άλλη μέρα από σήμερα δίαιτα. Και δεν ξανατρώω πάλι όλη μέρα για να μου συμβεί πάλι το ίδιο επεισόδιο το βράδυ. Και είναι φαύλος κύκλος όπως το είπες. Κυνηγάμε σαν το σκύλο την ουρά μας.
0: Οπότε βασική αρχή το σωστό σούπερ μάρκετ.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Άλλο θέμα. αδυνατιστικοί καφέδες, ματζούνια, γρήγορες λύσεις.
1: Επικουρικά όλα αυτά σε ένα ισορροπημένο lifestyle σίγουρα βοηθάνε. Στο χώρο μας έχουμε σειρά συμπληρωμάτων που θα βοηθούσαν στην κατακράτηση, στον κορεσμό, στο έντερο, στα πεπτικά ένζυμα που κάποιος αν το δει ολιστικά μπορεί και να χρειάζεται. Αλλά επί του πρακτέως όλα αυτά είναι συμπλήρωμα στη διατροφή, δεν είναι η βασική διατροφή.
0: Δεν μπορώ να πω δηλαδή εγώ θα πάρω το συμπλήρωμα αυτό που έχετε για παράδειγμα για την καλύτερη πέψη.
1: Ναι.
0: Ή θα πάρω, τι να σου πω, την πρωτεΐνη, την κρεατίνη και είμαι ok.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που λες, αλλά πρέπει να ακολουθείς και ένα ισορροπημένο πλάνο διατροφής και να γυμνάζεσαι παράλληλα.
0: Το άλλο κομμάτι, EMS, θα κάνω EMS, άρα δεν πρέπει να πάω γυμναστήριο.
1: Δεν τα συγκρίνω καν. Δηλαδή, θέλω να υπάρχει παθητική γυμναστική, αλλά σίγουρα το σώμα μας, επειδή είμαστε τόσες πολλές ώρες, πολλοί από εμάς σε μια καρέκλα, θέλει κίνηση. Είναι πολύ σύνηθες στο τελευταίο διάστημα να βλέπω μυοσκελετικά προβλήματα και σε νέους ανθρώπους, τύπου 40-45 χρονών, να υποφέρουν από μυϊκούς πόνους και όλο αυτό να συμβαίνει γιατί δεν βοηθάνε το σώμα τους να κινηθεί καθόλου. Πάνε σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι και στη δουλειά μπορεί να κάθονται και 12 ώρες την ημέρα σε μια καρέκλα.
0: Έτσι είναι.
1: Χωρίς διατάσεις, χωρίς γυμναστική,
0: τίποτα.
1: Βέβαια.
0: Πέρα από τις βασικές αρχές, τις πολύ σημαντικές που έθεσες, πρώτον ότι η διατροφή είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, mm-hmm. πέρα το ότι πρέπει να πηγαίνουμε σωστό σούπερ μάρκετ, mm-hmm. να πούμε ότι είσαι εξειδικευμένη σε ακραία περιστατικά, όπως νευρική ανορεξία, mm-hmm. όπως παχυσαρκία, mm-hmm. όπως αυτοάνοσα. Πες μας λίγα λόγια για ακροατές μας που μας ακούν και τυχόν αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα.
1: Όσον αφορά τα ψυχολογικά θέματα που αφορούν το διατροφικό κομμάτι, δηλαδή ανορεξία, βουλιμία, τα υπερφαγικά που είπαμε, έχω εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές. Για μένα, αν με ρωτάς, είναι αρρώστια του μυαλού, η οποία χτυπάει στο διατροφικό κομμάτι. Επομένως, ο διατροφολόγος σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κάνει support στην κατάσταση, όπως σου είπαμε, καλή παραγωγή ορμονών μέσω της διατροφής. Και ένας ψυχολόγος, ψυχίατρος, αυτός είναι που θα δώσει ουσιαστικά τον κύριο ρυθμό που θα πορευτούν αυτά τα περιστατικά. Γιατί από μόνος του διατροφολόγους, αν σου πει ότι μπορώ να λύσω τη διατροφική διαταραχή, θα σου πει ψέματα. Πάντα θέλει συνεργασία διαιτολόγου, ψυχολόγου, γυμναστή. Θέλει μια ομάδα από πίσω για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί μια διατροφική διαταραχή.
0: Ζάχαρο, άλλα ζητήματα.
1: Ναι, είναι ένα αυτοάνοσο, έτσι. Αυτό είτε μπορεί να προκληθεί εκγενετής, είτε μπορεί να προκληθεί από το διατροφικό κομμάτι. Δηλαδή, ένας υπέρβαρος παχύσαρκος έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες, αν υπάρχει και κάπως γονιδιακή προδιάθεση απέναντι σε αυτό, που αυτό το τσεκάρουμε με το τεστ DNA που κάνουμε στο χώρο μας, να δούμε αν υπάρχει διατροφική προσέγγιση, αν πρέπει να μπει σε φαρμακευτική αγωγή. Ο γιατρός θα το κρίνει αυτό, ο ενδοκρινολόγος, ο διαβητολόγος, αλλά εμείς από πίσω σίγουρα πρέπει να κάνουμε σωστή διατροφική υποστήριξη.
0: Άρα το πάνε είναι οι μετρήσεις, δεν πάμε στα κουτουρού.
1: Βέβαια,
0: αυτό
1: φυσικά,
0: να το ακούει και ο κόσμος και να το γνωρίζει.
1: Σε
0: τι
1: ένα πρώτο ραντεβού
0: Αγγελική.
1: Πάντα θα πάρουμε εξετάσεις αιματολογικές να δούμε. Δηλαδή δεν θα πάμε ποτέ τυφλά. Θα μας φέρει ό,τι πληροφορία έχει ο διαιτώμενος και αν χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω θα του ζητήσουμε έξτρα να συνεργαστεί με το γιατρό του, τόσο ώστε να μας φέρει και καινούργιες εξετάσεις.
0: Οπότε βλέπεις και τις εξετάσεις.
1: Βέβαια, τις αιματολογικές.
0: Κάνεις και τις δικές σου μετρήσεις για να mm-hmm. έχεις όλα τα αποτελέσματα, όλα τα εργαλεία, όλα τα όπλα στη φαρέτρα σου
1: ακριβώς.
0: Για να βγάλεις την ακριβώς εξατομικευμένη για τον εκάστοτε διαιτώμενο έτσι, διατροφή. Θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο για να συζητήσουμε άλλα θέματα όπως ευερέθιστο έντερο, mm-hmm. Αγγελική, απασχολεί όλο τον κόσμο.
1: Πολύ σημαντικό αυτοάνοσο.
0: Και πάρα πολλά άλλα. Μένετε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5. Γυρνάμε σε πολύ λίγο μετά τις διαφημίσεις.
2: Η ώρα είναι 10. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχη χώρη, bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών, θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
9: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μέγα εγκαίνια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζί μένουν σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο, Γευγελή.
12: Παλμός 96,5.

0: 12 λεπτά μετά τις 10 έχουμε επιστρέψει. Είστε στον Παλμόστος 96 και 5 στο Morning Show. Έχουμε μαζί καλεσμένη την διαιτολόγο μας, την Αγγελική Αλεξιάδου. Είναι εδώ μαζί μας. Έχουμε ξεκινήσει ήδη τη συζήτηση για πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα καθημερινότητας, διατροφής. Η Αγγελική μας έχει πει και μας έχει ανατρέψει πολλούς κανόνες που θεωρούσαμε αυτονόητους στην καθημερινότητα. Θέλω να μου στείλει το Viber μέχρι να φύγει κάποιες ακόμα ερωτήσεις που μπορώ να τις απευθύνω, όσες προλαβαίνουμε, 6931-35-70-27. Είχαμε αφήσει Αγγελική τη συζήτηση στο εξής θέμα. Ευερέθιστο, έντερο, είναι μόδα, υφίσταται. Πες μας λίγα λόγια για το ευερέθιστο.
1: Εννοείται ότι το ευερέθιστο έντερο υπάρχει από πάντα, δεν είναι κάτι ότι ανακαλύψαμε την Αμερική αυτή τη στιγμή. Όμως με το σύγχρονο τρόπο ζωής, επειδή πρόκειται για ένα αυτοάνοσο, όπου στρεσάρεται το εγκέφαλός μας και στρεσάρεται κατ' επέκταση και το έντερό μας που είναι ένας δεύτερος εγκέφαλος, μπορεί να δημιουργηθούν πολύ πιο έντονα συμπτώματα. Το ευερέθιστο έντερο, πολλοί γαστρεντερολόγοι το αντιμετωπίζουν με αντικαταθλιπτική αγωγή, πράγμα που για μένα κουκουλώνει μια κατάσταση. Δηλαδή, ουσιαστικά θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να φτιάξουμε το εντερικό μας μικροβίωμα. Στο έντερό μας έχουμε καλούς και κακούς μικροοργανισμούς και αυτοί είναι σε αντιπαράθεση, να το πω, μεταξύ τους. Όσο μπαίνουμε στη διαδικασία και στρώνουμε τη χλωρίδα του εντέρου μας, τόσο πιο ήπια θα είναι τα συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Το ευερέθιστο έντερο, εφόσον είναι αυτοάνοσο, είναι κάτι που πάντα θα υπάρχει και αν έχει εμφανιστεί μία φορά, όπως όλα τα αυτοάνοσα, δεν εξαφανίζεται ποτέ. Απλά το θέμα είναι να το έχω όσο το δυνατόν σε καταστολή, ούτως ώστε να μην έχω τόσο έντονα συμπτώματα, γιατί αυτά είναι που μας ταλαιπωρούν. Το ότι θα ξυπνήσω το πρωί και θα είμαι φλάτη κοιλιά μου και θα προχωράει η μέρα και εγώ θα στρεσάρομαι και θα γίνομαι σαν να είμαι 5 και 6 μηνών έγκυος, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο στο να μην σε επηρεάσει την καθημερινότητά σου. Επομένως, όσο μπορούμε να στρώνουμε την εντερική μας χλωρίδα με τροφές που έχουν προβιωτικά, πρεβιωτικά, φυτικές ίνες, βάζουμε το έντερό μας σε μια πιο εύρυθμη λειτουργία και όλο αυτό μας κάνει να μην έχουμε όλα αυτά τα φουσκώματα, πρυξήματα, τις εναλλαγές του εντέρου, δηλαδή από δυσκυλιότητα σε διάρρεια και να αλλάξει αυτά μεταξύ τους.
0: Είναι αλήθεια αυτό που λες. Πάρα πολλοί κόσμος αντιμετωπίζει το θέμα του ευερέθιστου. Τα πάντα, Αγγελική, θέλω να σου πω ότι τα έχουμε βαφτίσει σήμερα ευερέθιστο. Mm-hmm. Βλέπε TikTok, βλέπε Instagram, βλέπε τα πάντα. Mm-hmm. Έχω ευερέθιστο, πρίζεται η κοιλιά μου. Είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί. Οπότε πες μας έτσι τρία βήματα που πρέπει να κάνουμε, έτσι, για κάποιον που συγκεκριμένα θέλει να ακούσει και νομίζει ότι έχει ευερέθιστο, τρία βήματα που πρέπει να κάνει.
1: Έχει και κλίμακες βέβαια το ευερέθιστο, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να είμαι σε έξαρση αυτή τη στιγμή και να είμαι πολύ χάλια και να έχω συνέχεια διαρροϊκές κενώσεις, με αποτέλεσμα να μην απορροφούνται καθόλου θρεπτικά συστατικά από το λεπτό έντερο, γιατί περνάνε οι τροφές σαν νερό εφόσον έχω διάρρειες διαρκώς και δεν προλαβαίνουν καθόλου να απορροφηθούν τα θρεπτικά συστατικά και υπάρχουν και φάσεις που είναι πολύ πιο ήπια τα συμπτώματα. Όπως σου είπα, πάντα θα υπάρχει το ευερέθιστο αν ξεκινήσει μία. Απλά μπορώ να το κρατάω σε καταστολή, κοιμισμένο και να μην με πειράζει, να μην το πειράζω. Επομένως, οι τροφές που βοηθάνε πάρα πολύ στο ευερέθιστο είναι τα προβιωτικά που θα το βρίσκουμε στο κεφίρ, στο γιαούρτι, στα προϊόντα ορίμανσης τύπου οι γραβιέρες, οι παρμεζάνες, κάποια τουρσί που έχουν πολλά προβιωτικά μέσα και θα μπορούσαμε έτσι. Αυτά προκαλούν κατακράτηση, ας πούμε, τα πολύ αλμυρά, αλλά θα μπορούσαμε έτσι λίγο ενδεικτικά να έχουμε στη διατροφή μας κάποιες φορές μέσα στην εβδομάδα κάποιο πιο.
0: Άρα προβιωτικά, όπως
1: προβιωτικά,
0: τίποτα.
1: Ναι. Mm-hmm. Πρεβιωτικά και φυτικές ίνες, όπου είναι η τροφή των προβιωτικών. Γιατί πολλές φορές, αν εγώ είμαι σε διαρροϊκές κενώσεις στο ευερέθιστο έντερο, δεν μπορώ να φάω φυτικές ίνες. Γιατί αν φάω πράσινα, αν φάω όσπρια, μπορεί να τρελαθώ από τον πόνο. Επομένως, τι κάνω? Πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Δηλαδή, κόβω τις φυτικές ίνες από τη διατροφή μου και αυτό με οδηγεί στο να μην ταΐζω τα προβιωτικά και όλο αυτό με κάνει να μην έχω καλή χλωρίδα εντέρου. Έχω πάρα πολλούς πελάτες που μπαίνουν στη διαδικασία να κόψουν όλες τις φυτικές ίνες και αυτό τους κάνει να μην έχουν ενέργεια. Δεν ταΐζονται τα προβιωτικά τους και δεν υπάρχει καθόλου ενέργεια γιατί δεν απορροφούνται και οι βιταμίνες στο σώμα τους.
0: Πάρα πολύ χρήσιμες όλες αυτές οι πληροφορίες. Έχω και κάποιες τελευταίες που, εντάξει, μπορούμε να μιλάμε ώρες, μέρες.
1: Ισχύει.
0: Και οι απορίες του κόσμου είναι πάρα πολλές. Mm-hmm. Οπότε θα περάσουμε την φάση της εμεινόπαυσης mm-hmm. για κάποιες κυρίες που μας ακούνε. Mm-hmm. Μετά την εμεινόπαυση πρέπει να τρώμε λιγότερο για να διατηρούμαστε στα κιλά μας. Άλλη ερώτηση. Όσο μεγαλώνουμε, ο μεταβολισμός μας χειροτερεύει. Mm-hmm. Όσο μεγαλώνουμε, παχαίνουμε ευκολότερα. Όλες αυτές οι καθημερινές πεπιθήσεις mm-hmm. που είναι σωστές, είναι λάθος. Τι ισχύει?
1: Αρχικά θέλω να σου πω ότι ο μεταβολισμός μας εξαρτάται από το φύλο που δεν μπορούμε να αλλάξουμε, από την ηλικία που δεν μπορούμε να αλλάξουμε, αλλά εξαρτάται και από την μυϊκότητα. Όσο πιο καλή μυϊκή μάζα έχω και έχω επενδύσει στον εαυτό μου με γυμναστική όλα τα προηγούμενα χρόνια, σίγουρα θα έχω πολύ καλύτερο βασικό μεταβολισμό και με αποτέλεσμα, ακόμα και αν είμαι στην κλιμακτήριο, στην εμεινόπαυση και τα σχετικά, να μην έχω κανένα πρόβλημα με το μεταβολισμό μου. Σίγουρα λίγο μπορεί να πέσουν οι καύσεις μου, αλλά αν εγώ φροντίζω με αρκετή ποσότητα πρωτεΐνης, με αρκετή γυμναστική να το κρατάω σε ένα level, με συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία λίγο πιο ήπια, γιατί είναι πολύ έντονα τα συμπτώματα μιας γυναίκας σε αυτή την ηλικία, οι λιγούρες, οι αϊπνίες, οι εφιδρώσεις, μπορεί να μας κάνουν δύσκολη την καθημερινότητα. Όσο προσπαθώ να τα κρατήσω σε μια ισορροπία, δεν λέω ότι είναι εύκολο, θέλει πρόγραμμα, θέλει στοχοπροσήλωση, θέλει οργάνωση στα γεύματα, θέλει τυπικότητα στο γυμναστήριο, θέλει τυπικότητα στη λήψη συμπληρωμάτων, αλλά ανέφικτο δεν είναι σε καμία περίπτωση. Και το λέω αυτό γιατί πολλές γυναίκες το χρησιμοποιούν σαν δικαιολογία ότι πήρα 15 κιλά γιατί μπήκα στην εμεινόπαυση. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, 2-3 κιλά, ναι, όπως και για το θυροειδή, ας πούμε, το χρησιμοποιούν σαν δικαιολογία. Έχω πάρει 20 κιλά γιατί έχω θυροειδή. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Τσιγάρο. Άλλο θέμα. Το κόβουν, βάζουν όλοι 15 κιλά. Yeah.
1: Γιατί την ώρα που θα κάπνιζαν κάνουν κάποιο τσιμπολόγημα. Δεν φταίει το τσιγάρο σαν τσιγάρο. Δηλαδή είναι η ώρα που θα απασχολούσαν αυτή την ευρικότητα στα χέρια τους με το τσιγάρο, τώρα την απασχολούν με κάποιο είδους τσιμπολόγημα. Αν ένα καλό κάνει το τσιγάρο είναι ότι μπορεί να αυξήσει λίγο τις καύσεις στη διάρκεια της ημέρας. Αλλά σίγουρα δεν θα καπνίσω για να έχω καλύτερο βασικό μεταβολισμό. Μπορώ να κάνω 1000 άλλα πράγματα.
0: Άλλο θέμα. Ζάχαρη, ερχόμαστε στο μείζον θέμα της σημερινής μας εκπομπής και της ζωής μου. Καθώς όπως γνωρίζει και ο κόσμος, γνωρίζεις και εσύ που με παρακολουθείς διατροφικά, είναι το ότι έχω κόψει τη ζάχαρη εδώ και κάποιο καιρό. Mm-hmm. Έχω κόψει την πρόσθετη ζάχαρη. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν καθημερινές τροφές. Βλέπε μουστάρδα, βλέπε το βαλσάμικο που θα βάλει σαλάτα. Όλα έχουν ζάχαρη.
1: Σωστά.
0: Έχω κόψει την πρόσθετη ζάχαρη στο επίπεδο να φάω ένα προφιτερόλ και όλα αυτά. Και ο κόσμος καμιά φορά και στα social με ρωτάει και μπερδεύεται. Μου λέει, έχεις κόψει τη ζάχαρη, γι' αυτό έχασες λίπος. Η ζάχαρη σχετίζεται άμεσα με την απώλεια λίπους. Ποιος είναι ο σκοπός του να περιορίσεις τη ζάχαρη? Πες μας λίγο τις γνώσεις σου πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Κοίταξε, όπως είπες και εσύ, η ζάχαρη υπάρχει παντού, καλός ή κακός, υπάρχει κρυφή, υπάρχει στα συσκευασμένα προϊόντα και ζάχαρη και αλάτι που δεν τα περιμένεις και όμως έχουν αυτά τα δύο συστατικά.
0: Και στο ψωμί.
1: Και στο ψωμί, παντού. Τώρα, αν πούμε να το πάμε, να αποκλείσουμε εντελώς τη ζάχαρη από τη διατροφή μας, πρέπει όλα από το ψωμί μέχρι το οτιδήποτε θα φάμε να το έχουμε παρασκευάσει εμείς. Σίγουρα δεν έχει κάτι, ειδικά η λευκή ζάχαρη, να μας προσφέρει από άποψη υγείας. Επομένως, όσο μπορούμε να την αποφύγουμε και να έχουμε πιο καθαρή διατροφή με αυτές τις πολύ ωραίες συνταγές που κάνεις, είναι σίγουρα υπέροχες.
0: Οι οποίες, Αγγελική, να πούμε, θέλω να πεις και εσύ λίγο κάτι, γιατί ο κόσμος καμιά φορά με κατηγορεί ότι παχαίνει.
1: Ναι, κάνω μια μπανάνα μπρέτ. Νερό, ας πούμε, αυτός που δεν θα φάει ζάχαρη και ότι θα φάει ένα μπανάνα μπρέτ που θα έχει μέλι, για παράδειγμα, ή που θα έχει, ξέρω εγώ, αλεύρι, βρώμηση, οτιδήποτε. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει θερμίδες, σημαίνει ότι έχει πολύ καθαρότερες θερμίδες σε σχέση με ένα κέικ του εμπορίου που θα έχει ζάχαρη, λευκό, αλεύρι, αλάτι και εγώ δεν ξέρω τι μέσα.
0: Αλλά δεν σημαίνει ότι θα φας 10 κομμάτια κέικ.
1: Φυσικά,
0: πάλι
1: φυσικά,
0: ένα
1: φυσικά,
0: κομμάτι
1: φυσικά.
0: Θα φας.
1: Αυτό είναι κάπως παρεξηγημένο. Δηλαδή θεωρούν ότι αν φάνε μαύρο ψωμί σε σχέση με το άσπρο θα αδυνατήσουν. Θεωρούν ότι αν φάνε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε μοιάζει υγιεινό, θα τους βοηθήσει στη λιποδιάλυση. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι φαγητά, αποδίδουν θερμίδες και αυτά φυσικά, και πρέπει να είναι σε ένα πλαίσιο ισορροπημένο διατροφικά. Και αν με ρωτάς, όλα έχουν χώρο στο καθημερινό μας διατροφολόγιο. Δηλαδή και το γλυκό θα βάλω στη διατροφή και το junk θα βάλω στη διατροφή, αλλά θα βάλω και το ψάρι, θα βάλω και το λαδερό, θα βάλω και το όσπρο, θα βάλω και το αυγό, θα βάλω και το κεφίρ, θα βάλω και τους ξηρούς καρπούς. Όλα θα υπάρχουν, ούτως ώστε να υπάρξει μια ισορροπία σε όλο αυτό.
0: Οπότε άλλο το χωρίς ζάχαρη, άλλο το χωρίς θερμίδες. Και θέλω να κλείσουμε τη σημερινή μας παρέα, που μακάρι να διαρκούσε για πολύ ακόμα, με μία ερώτηση. Αν μπορούσες να δώσεις μία συμβουλή σε κάποιον που μας ακούει και έχει αντιμετωπίζει διατροφικά ζητήματα, mm-hmm. ποια θα ήταν αυτή?
1: Να έχει υπομονή, γιατί πραγματικά τις διατροφικές διαταραχές θέλουν να τις αντιμετωπίσουν αύριο. Καταλαβαίνω ότι ή και χθες, άμα με ρωτάς. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι κουραστικό, καταλαβαίνω ότι μπορεί να ακούνε στο μυαλό τους μια φωνή, ειδικά στα κορίτσια με νευρική ανορεξία, τους μιλάει αυτή η φωνή μες στο κεφάλι τους και τους λέει και τσουχτερές ατάκες για την εικόνα σώματος και για το πώς θα φάνε, τι θα φάνε, να μην το φάνε. Επομένως, θέλει υπομονή. Θέλει πίστη. Πολλές φορές δεν είναι ο ίδιος τους ο εαυτός αυτός που μιλάει. Είναι η φωνή της νευρικής ανορεξίας, είναι η φωνή της βουλιμίας που μιλάει και δημιουργεί όλη αυτή την αναστάτωση. Επομένως θέλει στοχοπροσήλωση με διατροφολόγο, με ψυχολόγο και υπομονή. Όσο περίεργο και αν ακούγεται και όσο δύσκολο και να είναι αυτό το θέμα της υπομονής, κακός ή καλός πρέπει να έχουμε υπομονή για να αντιμετωπίσουμε μια διατροφική διαταραχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή σου παρουσία και για τη γενικότερη συνεισφορά σου στη διατροφή μου, αλλά και σε όλα αυτά τα tips που καθημερινά μοιράζομαι εδώ στην εκπομπή. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη τιμή μου που ήσουν εδώ μαζί μας. Σε ευχαριστούμε για τις όλες αυτές τις χρήσιμες συμβουλές. Να σου ευχηθούμε τα καλύτερα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για τη σημερινή φιλοξενία, που είσαι πάντα πολύ ζεστή, φιλική απέναντί μου και που έχεις πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι το κάνεις με πάθος αυτό που κάνεις σε οποιοδήποτε αντικείμενο.
0: Η διατροφή και η κοιλική μου είναι η ζωή μας.
1: Ακριβώς.
0: Επηρεάζει την ψυχολογία μας,
1: την ενέργειά μας. Είναι ότι είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Ό,τι τρώμε, και με αυτό θα κλείσουμε την σημερινή μας συζήτηση με την Αγγελική. Αγγελική Αλεξιάδου ήταν μαζί μας στον Παλμό στους 96 και 5 και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο. Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road Style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
2: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά? Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.

Επιστρέψαμε στον παλμό στους 96 και 5. Αρχίσω. Γιατί τι ώρα είναι? Ώρα για ζώδια. Και πριν πιάσετε φωτιά, γιατί οι σημερινές ζωδιακές προβλέψεις είναι φωτιά. Πάμε να δούμε τι μέλη γενέστε και τι μας ξημερώνει η σημερινή μέρα. Ανοίξτε τα αυτιά σας. Από πού να ξεκινήσω? Θα ξεκινήσω με τους κρυούς. Κρυαράκια μου, λοιπόν, μην απαντήσετε σήμερα πάνω στα νεύρα σας. Κάποιοι μπορεί να σας δοκιμάζουν, αλλά άμα κρατήσετε την ψυχραιμία σας, μόνο κερδισμένοι θα βγείτε, το νου σας. Για να περάσουμε στα ταυράκια μας. Ταύρι μου, σήμερα θέλετε ηρεμία, καλό φαγητό και ανθρώπους που σας κάνουν να νιώθετε ασφάλεια. Αποφύγετε περιττές εντάσεις. Έχετε την προσοχή σας σε όλους αυτούς τους αρνητικούς ανθρώπους που σας ρίχνουν. Συνεχίζω με τα διδυμάκια μου. Έχετε επικοινωνία, πολύ φλερτ, μηνύματα και εξελίξεις, αλλά πρέπει περισσότερο να προσέξετε τι λέτε και σε ποιον, γιατί εύκολα μπορείτε να παρεξηγηθείτε και δεν το θέλουμε αυτό. Συνεχίσουμε με τους καρκίνους μας. Πολύ δράμα, drama kings και queens είστε. Η μέρα σας κάνει πολύ πιο συναισθηματικούς. Γενικά είναι μια συναισθηματική εβδομάδα για σας. Μην τα κρατάτε όλα μέσα σας και εκδηλώστε τα συναισθήματά σας στους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπάνε. Για να περάσουμε στο καλύτερο ζώδιο του αστρολογικού χάρτη, που προφανώς είναι τα λιοντάρια. Δεν το λέω επειδή είναι το ζώδιο μου, το λέω επειδή είναι αλήθεια. Για άλλη μια μέρα θέλουμε προσοχή και επιβεβαίωση. Απλά πρέπει να σταματήσουμε να πιέζουμε καταστάσεις για να πάρουμε αυτό που θέλουμε, γιατί συνήθως προκαλούμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Κλείσω το part 1 φυσικά με τους παρθένους. Η τελειομανία σας θα σας καταστρέψει. Η τελειομανία είναι η χειρότερη μορφή κακοποίησης του εαυτού και εσείς το έχετε παραξηλώσει. Πρέπει να οργανωθείτε. Προσέξτε μόνο μην

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Δεν πιστεύω να έχετε πάει πουθενά. Μα πού να πάτε, είμαστε στο part 2 από τα ζώδια μας. Και η σημερινή ζωδιακή πρόβλεψη σας αφορά άμεσα, οπότε ανοίξτε τα αυτιά σας. Σας αρέσει αυτό το τραγούδι, εμένα πάρα πολύ. Και που είχαμε μείνει στους ζυγούς.
2: Γιατί αργείς να πεις το ναι.
1: Ζυγοί μου, έχετε ανάγκη από ισορροπία, αλλά κάποιο πρόσωπο από το κοντινό σας περιβάλλον ίσως σας βγάλει εκτός προγράμματος σήμερα. Στα οικονομικά σας, σταματήστε να ξοδεύετε αλόγιστα, το έχετε παραξηλώσει.
2: Σοβαρά.
1: Σκορπιοί μου, έντονη μέρα με πάθος σήμερα, αλλά και πολλά νεύρα. Μην λειτουργείτε από εγωισμό, δεν σας κάνει καλό να ξέρετε. Περνάω στους τοξότες, οι οποίοι θέλετε αλλαγές εξόδους και ξεκούραση. Η μέρα ευνοεί συζητήσεις, ευνοεί νέες γνωριμίες, ευνοεί ένα χαλαρό ποτάκι που αν είστε ελεύθεροι μπορεί να έχετε και κάποιο φλερτ. Άντε ρε τυχερή.
2: Γιατί αργείς να πεις το ναι.
1: Επόμενο ζώδιο, η εγώ καιρή, αγαπημένο. Πολύ τρέξιμο, πολλές υποχρεώσεις σε δουλειά και σπίτι. Αλλά στο τέλος της ημέρας να ξέρετε ότι έχετε αρχίσει να βάζετε τα πράγματα σε μια σειρά. Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Για σένα λιώνω, μάθε το.
1: Υδροχόη μου, σήμερα μπορεί να σας έρθει μια ξαφνική ιδέα ή μια πρόταση που θα σας ενθουσιάσει από το πουθενά. Μην είστε αρνητικοί, ανοίξτε τις κεραίες σας. Και στη σχέση σας, μη μεταδίδετε όλα σας τα νεύρα από τη δουλειά, γιατί θα προκαλέσετε

0: προβλήματα.
1: Έλα,
0: και η σημερινή μας πρόβλεψη θα κλείσει όπως πάντα με τους ηχθείς με τα ψαράκια μας. Σήμερα είστε λίγο πιο ευαίσθητοι, αλλά και πολύ διαισθητικοί. Ο μήνας σας δίνει πάρα πολύ ένστικτο, το οποίο να ξέρετε πως θα πέσει μέσα.
1: Το θέμα
0: ακούστε το, μην το αγνοείτε, ακούστε το ένστικτο και όχι τη λογική, γιατί θα σας σώσει από πολλές δύσκολες καταστάσεις.
1: Και με έχεις κάνει λολό.
0: Ήταν η σημερινή ζωδιακή πρόβλεψη εδώ στον Παλμό στους 96 και 5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου και θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο για να σας αποχαιρετήσω και να σας ανακοινώσω τα super events που φέρνουμε, τα δώρα μας και όλα αυτά. Δεν φεύγει κανένας τώρα όμως. Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι, ξαναδυναμώστε.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Και κάπου εδώ σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, η οποία είχε τα πάντα. Είχε αφιέρωμα στη σημερινή εξαιρετικά σημαντική ημέρα, που είναι η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, 3η 19 Μαΐου. Είχε την αγαπημένη μας διατροφολόγο Αγγελική Αλεξιάδου, που συζητήσαμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και απαντήσαμε σε όσα περισσότερα από τα ερωτήματα τα οποία και μας θέσατε. Πάνω απ' όλα είχαμε πάρα πολύ κέφι, πάρα πολύ καλή διάθεση, γιατί η μέρα είναι εξαιρετική. Δεν θα κρατήσω όμως για πολύ, γιατί σε πολύ λίγο θα βρέξει. Δεν πειράζει, στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι εξαιρετικά. Και εσείς θέλω να θυμάστε κάτι πάρα πολύ απλό. Μέσα σε μια μέρα μπορεί να συμβούν πολλά. Άγχος, πίεση, υποχρεώσεις, άνθρωποι που θα σας κουράσουν. Αλλά πάντα, να ξέρετε, υπάρχει χώρος για κάτι όμορφο. Για ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά, μια καλή κουβέντα ή ακόμα λίγη ηρεμία με τον εαυτό μας. Ανοιχτή, ανσωτιζούμε. Μέχρι αύριο, που ανανεώνουμε το ραντεβού μας, στις 8 η ώρα ακριβώς, θέλω να θυμάστε αυτό και να πείτε. Η Αντιγόνη λέει το εξής. Αν χαμογελάσω στη ζωή, λέει η Αντιγόνη, η ζωή θα μου χαμογελάσει πίσω. Και αυτό συμβαίνει πάντα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε τους ανθρώπους σας, να αγαπάτε περισσότερο, να χαμογελάτε περισσότερο και να μείνετε εδώ πέρα στον παλμό στους 96 και 5. Μέχρι αύριο, φιλάκια, καλή συνέχεια σε όλους.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χατζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Παλμός 96,5.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Πάλμο 96,5. Εγώ είμαι η Βίβιαν, ακούς πλάκα με κάνεις και θα είμαι εδώ μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, και πάμε να δούμε πολύ πολύ γρήγορα πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση. Αυτή τη στιγμή ο καιρός είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου, με αίσθηση θερμοκρασία στους 25, θα φτάσει μέχρι και 23 η κανονική θερμοκρασία. Ωστόσο, φαίνεται εδώ ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα για βροχή λίγο πιο μετά, κατά τις 2 λέει εδώ πέρα. Τώρα, ό,τι αφορά την κίνηση, φαίνεται ότι όλα βαίνουν καλώς, ειδικά στον περιφερειακό που συνήθως έχει πρόβλημα. Μόνο πολύ τοπικά προβληματάκια στο κέντρο, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στην Εγνατία. Αυτά από εμένα για τώρα, και την Γαρμπή σου έχω εσένα μόνο. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

Επέστρεψε εδώ στο Πάλμο 96,5 και ήρθε η ώρα να σου πω τι έχει συμβεί σαν σήμερα, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί να μαθαίνουν και κάτι καινούργιοι. Σαν σήμερα, 19 Μαΐου, γιορτάζεται η γενοκτονία των Ποντίων. Η Ελλάδα τιμά τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η 19 Μαΐου καθιερώθηκε επίσημα ως ημέρα μνήμης το 1994. Το 1536 αποκεφαλίζεται η Αν Μποιλίν, η δεύτερη σύζυγος του Ερίκου του Πέμπτου. Το 1925 γεννιέται ο Malcolm X, το 1962 γεννιέται ο Michael J. Fox, το 1979 γεννιέται η Andrea Pirlo, το 1994 πεθαίνει η Jackie Kennedy Onassis και το 2001 η πτήση 5481, συγγνώμη, της China Airlines συντρίβεται στην Ταϊβάν. Στην Ελλάδα σήμερα, να ξέρετε, γιορτάζουν και όσοι λέγονται Πέτρος και Παύλος. Η 19 Μαΐου αντιστοιχεί σε ιδιαίτερα διαδεδομένη ονομαστική γιορτή στο εορτολόγιο. Λοιπόν, στα βέντο σου έχω τώρα και Ντάφνη Λόρενς. Καλώς σε βρήκα, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επέστρεψα εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να σου κάνω μια πολύ περίεργη, πολύ δύσκολη ερώτηση, η οποία σίγουρα θα βάλει φιτιλιές ανάμεσα σε φίλους. Λοιπόν, έχω να σου κάνω μια ερώτηση. Θα δάνεσες ποτέ ένα μεγάλο χρηματικό ποσό σε έναν φίλο, σε μια εποχή ειδικά που ξέρουμε ότι στο 99,9% τα δανεικά είναι και αγύριστα? Το ξέρουμε αυτό, δεν είναι ανάγκη να το συζητήσουμε παραπάνω. Το γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτό, ειδικά όταν μιλάμε για μεγάλα ποσά. Εσύ θα το έκανες? Και αν ναι, με ποιες προϋποθέσεις? Θέλω να μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber στο 6931 35 70 27. Θα το συζητήσουμε και την επόμενη ώρα της εκπομπής. Τώρα σου έχω Νίκο Μακρόπουλο, σε θέλω παράφορα εδώ στον Παλμό 96,5. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: πολύ πολύ γρήγορα θα σε πάω σε μια αισιόδοξη είδηση η οποία έρχεται σήμερα από την όμορφη Ελλάδα, όπου συνεχίζονται με επιτυχία οι προσπάθειες προστασίας και διάσωσης των θαλάσσιων χελωνών. Εθελοντές, περιβαλλοντικές οργανώσεις και κέντρα περίθαλψης συνεργάζονται καθημερινά για τη φροντίδα τραυματισμένων χελωνών που εντοπίζονται σε ελληνικές θάλασσες και ακτές. Πάρα πολλά από τα ζώα αυτά που τραυματίζονται από πλαστικά απορρίμματα, αλλιευτικά εργαλεία ή συγκρούσεις με σκάφη, όμως χάρη στην άμεση κινητοποίηση ειδικών, καταφέρουν να επιστρέψουν ξανά στο φυσικό τους περιβάλλον. Παράλληλα, αυξάνονται και οι δράσεις ενημέρωσης των πολιτών και των μαθητών, το οποίο είναι το πιο σημαντικό από όλα, για την προστασία της θαλάσσιας ζωής, με στόχο ένα καθαρότερο και ασφαλέστερο περιβάλλον για τα ζώα των ελληνικών θαλασσών. Μία πολύ μικρή αλλά σημαντική υπενθύμηση ότι όταν οι άνθρωποι και η φύση συνεργάζονται, τα αποτελέσματα μπορούν να μας δώσουν σε όλους μας ελπίδα. Έχουμε τόσες φυσικές ομορφιές και η πανίδα και η χλωρίδα μας είναι κάτι από αυτά, οπότε πρέπει να τα προσέχουμε και πάρα πολύ. Σε πηγαίνω εγώ τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφω μετά από αυτό εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
1: Παλμός 96,5.
0: Είστε πάντα συντονισμένοι στον Παλμό 96,5 και αυτή τη στιγμή θα δούμε τις ειδήσεις της Ελλάδας σε τίτλους. Αυξάνονται οι δράσεις διάσωσης θαλάσσιων χελωνών. Εθελοντές σώζουν τραυματισμένες χελώνες στις ελληνικές θάλασσες. Νέα μέτρα για την εμπειρική προστασία εν ώψη καλοκαιριού. Άνοδος του τουρισμού στα ελληνικά νησιά. Ξεκίνησαν έργα αναβάθμισης σε σχολεία και νοσοκομεία. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια λόγω τριημέρου. Νέες δράσεις ανακύκλωση σε μεγάλους δήμους. Επιτυχίες Ελλήνων μαθητών σε διεθνείς διαγωνισμούς. Ενισχύονται οι έλεγχοι για την οδική ασφάλεια. Θετικές προβλέψεις για την ελληνική οικονομία και πολιτιστικά φεστιβάλ ξεκινούν σε όλη τη χώρα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σε στείλω γρήγορα. Γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media. Facebook θα πας, στο Παλμό 96,5, στο Instagram Παλμό 96,5 FM, στο TikTok Παλμό 965 FM και προφανώς στο Viber στο 6931 35 70 27. Εκεί μου στέλνεις όλες τις καλημέρες σου, τις καλησπέρες σου, όλα σου τα νέα. Μην ξεχνάς ότι εγώ είμαι η εξομολογήτριά σου. Άμα δεν έχεις δικό σου εξομολογητή, κάνω κι εγώ τέλος πάντων. Φτηνή απομίμηση θα έλεγα, αλλά εντάξει, ό,τι είναι τώρα. Τι άλλο ήθελα να σου πω, να κρατήσεις ανοιχτό το Viber, γιατί επιστρέφω με παιχνίδι Mystery Sound, το οποίο είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζουμε καθημερινά εδώ στον Παλμό και θα μάθεις σε πολύ λίγο τι είναι. Αλλά θέλω να σου κάνω και μία ακόμα, να σου πω και κάτι ακόμα. Θέλω να σου μιλήσω για το e-contract της Energy, ένα προϊόν το οποίο προσωπικά με έχει ενθουσιάσει, για το οποίο μιλήσαμε πριν από κάποιο καιρό, γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μου πιο εύκολη με έχει.

100% ψηφιακής εμπειρίας, όλα γίνονται πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Γιατί η Energy Xen αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή και γι' αυτό και το e-contract διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του από όλους εσάς, από όλους εμάς. Γιώργο Μαζονάκη, έχω τώρα θαλασσογραφία, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

επέστρεψα και επέστρεψα με παιχνίδι Mystery Sound, το οποίο σου έχω υποσχεθεί. Λοιπόν, θα πάμε πολύ γρήγορα να ακούσουμε έναν ήχο. Εσείς πρέπει να μαντέψετε τι είναι αυτό που ακούτε και να μου στείλετε το μήνυμά σας με την απάντηση στο Viber στο 6931 35 70 27. Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, δηλαδή, άμα το μαντέψετε σωστά τι είναι αυτό που ακούμε, στο τέλος της εβδομάδας, την Παρασκευή, θα κάνουμε μία κλήρωση και ο νικητής θα πάρει μία υπηρεσία της αρεσκίας του, ό,τι θέλει αυτός, αυτός διαλέγει από το Onyx by Elena. Μπορείς να πας να κάνεις μανικιούρ, πεντικιούρ, τις βλεφαρίδες σου, τα φρύδια σου και εγώ δεν ξέρω τι, διαλέγεις εσύ και πηγαίνεις. Μπορείς να το διαλέξεις και για τη μαμά σου, για την κοπέλα σου, δεν ξέρω κι εγώ γιατί, άμα είσαι αγόρι όλα αυτά. Και να σου βγει και ένα δώρο. Τζάμπα. Κυριολεκτικά τζάμπα. Ακούμε πολύ προσοχή τώρα. Θα το ξαναβάλω. Και δεν μπαίνει τώρα, το ακούς. Μπήκε. Αυτό πρέπει να μαντέψεις εσύ. Τι είναι, να μου στείλεις ένα μήνυμα. Περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber, στο όπα ξανά 6931 35 70 27. Και έχεις μια υπηρεσία από το Onyx by Elena. Γιώργος Σαμπάνη τώρα, δεν μ' αγαπούσες. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με Συνταγούλα. Οπότε πάρε και χαρτί και μολύβι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Τι σου έχω εγώ τώρα, συνταγούλα σου έχω και μάλιστα από τις αγαπημένες μου. Θα σου πω πώς να κάνεις chocolate chip cookie ή αλλιώς μπισκότα με κομματάκια σοκολάτας. Ξέρεις τώρα αυτά τις αμερικανιές που είναι λίγο πιο μαστιχωτά, που είναι λίγο πιο μαλακά, που δεν είναι τόσο τραγανά σαν τα δικά μας τα κουλουράκια. Λοιπόν, τα υλικά που θα χρειαστείς είναι 125 γραμμάρια βούτυρο μαλακό, 100 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 80 γραμμάρια λευκή ζάχαρη, ένα αυγό, μια κουταλιά του γλυκού βανίλια, 220 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μισό κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα, μία πρέζα αλάτι και 150 γραμμάρια σταγόνες σοκολάτας ή κομμένη κουβερτούρα. Άμα θέλεις να γίνει έτσι λίγο πιο γλυκό, βάζεις γάλακτος. Εκτέλεση τώρα. Προθερμαίνεις το φούρνο σου στους 180 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Χτυπάς το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν, προσθέτεις το αυγό και τη βανίλια. Σε ένα άλλο μπολ, ανακατεύεις το αλεύρι, τη σόδα και το αλάτι και ενώνεις τα στερεά με το μείγμα του βουτύρου. Ρίξε τη σοκολάτα και ανακατέψε απαλά, δηλαδή το διπλώνεις, δεν το ανακατεύεις πολύ πολύ γρήγορα. Βάλε κουταλιές ζύμης σε ταψί με λαδόκολλα, αφήνοντας κενά μεταξύ τους, επειδή όλο αυτό θα έρθει και θα φουσκώσει. Ψήνεις για 10 με 12 λεπτά μέχρι άκρες να πάρουν χρώμα και αφήνεις 5 λεπτά να σταθούν πριν τα μεταφέρεις. Άμα θέλεις να γίνει το κουλουράκι σου ακόμα πιο μαστιχωτό, τότε τα βάζεις για 10 λεπτάκια στον καταψύκτη και να ξέρεις ότι άμα τα έχεις χωρισμένα σε μπαλίτσες κανονικά, τότε μπορείς να τα έχεις και για πολλές εβδομάδες και να τα ψήνεις όταν εσύ θέλεις. Απλά να ξέρεις, όσο περισσότερη ώρα κάτσουν στο κρύο, τόσο πιο μαστιχωτά θα είναι και τόσο λιγότερο θα απλώσουν. Έχει αυτό υπόψη. Γκαμπριέλα σου έχω τώρα, κατσάι. Εγώ επιστρέφω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι, bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών, θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Lofos Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
7: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
7: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
10: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
11: Ρισκάρεις?
10: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
11: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
10: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
11: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
10: Εξαιρετικά!
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.
0: www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
18: Παλμός 96,5.
19: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Προφανώς ακούς πλάκα με κάνεις με μένα τη Vivian. Μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι έχουμε ακόμα μία ωρίτσα που θα είμαστε μαζί. Και τώρα θέλω πολύ γρήγορα να σε πάω να δούμε λίγο πώς είναι ο καιρός, να δούμε και πώς είναι η κίνηση. Στους 21 βαθμούς Κελσίου είναι αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία, με αίσθηση θερμοκρασίας στους 25, παρακαλώ. Και τι άλλο, πάμε να δούμε και την κίνηση. Να ξέρετε ότι λέει σήμερα θα βρέξει βασικά. Να σας το πω και αυτό. Έχει εδώ 60% πιθανότητα βροχής. Λέει κατά τις 2 με 4. Εγώ νομίζω ότι θα πάει αυτό λίγο πιο μετά, τύπου 3 με 5. Αλλά εντάξει, αυτό είναι απλά η δικιά μου άποψη. Δεν το κρατάμε ως κάτι σίγουρο. Λοιπόν, να δούμε και την κίνηση τώρα. Φαίνεται ότι όλα βαίνουν καλώς, ειδικά στον περιφερειακό. Εμένα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση αυτό το πράγμα. Γιατί έχουμε συνηθίσει στον περιφερειακό μονίμως κλειστό. Εδώ φαίνεται να υπάρχει μόνο ένα μικρό προβληματάκι. Στην έξοδο για Πεύκα, στην φορά που πηγαίνει από δυτικά προς ανατολικά αυτή τη φορά. Τι άλλο? Τίποτα, πολύ μικρά τοπικά προβληματάκια. Αλλά εσύ άμα έχεις κανένα τέτοιο μικρό τοπικό προβληματάκι, ξέρεις τι θέλω από σένα, να μπεις όταν είναι ασφαλές και δεν οδηγάς, να μου πεις που έχει τέτοια προβλήματα τα οποία ίσως να μην φαίνονται σε μένα στο χάρτη. Τώρα τι άλλο έχω να σου πω? Έχω να σε ρωτήσω, άμα πηγαίνεις for all, άμα πηγαίνεις for all όντως, είσαι lucky. Και αν για κάποιους το 13 είναι γρουσούζικος αριθμός, τα for all φέρνουν την ανατροπή με 156 συν 1 μεγάλα δώρα. Το συν 1 είναι ένα αυτοκίνητο για τον σούπερ τυχερό, γιατί όταν τα for all έχουν γενέθλια, μόνο σπουδαία πράγματα συμβαίνουν. Και φέτος τα for all γίνονται 13. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πρέπει να το κάνουμε πολύ, πολύ γουρλίδικο το 13 αυτό. Μιχάλη Χατζηγιάννη, έχω τώρα φωτιά στη νύχτα. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Επέστρεψα και ήρθε η ώρα να συζητήσουμε την ερώτηση που σου έκανα πριν από περίπου μία ώρα για το αν θα δάνειζες μεγάλο ποσό σε φίλο. Όπως έχουμε πει, ρε παιδιά, δανεικά και αγύριστα πλέον τα ποσά τα οποία δανείζουμε. Δεν πειράζει, εμένα δεν με πειράζει. Στους φίλους μου δανείζω και ξέρω ότι θα είναι αγύριστα στο 99,999% και ξέρω ότι με αυτόν τον φίλο ή με αυτή τη φίλη κάθε φορά που θα βγούμε θα αναλάβουν εκείνη το λογαριασμό. Οπότε πρακτικά υπάρχει ανταπόδοση ή θα σε βοηθήσουν και το ξέρω ότι δεν είναι σαν να πληρώνεις κάποιον για να σε βοηθήσει, αλλά είναι αυτή η έκφανση που έχουμε ως άνθρωποι να νιώθουμε μία τύψη όταν έχουμε κάνει το οποίο ίσως να είναι κατακριτέο. Δεν πειράζει όμως. Εδώ οι περισσότεροι μου λέτε ότι δεν θα δανείζατε. Παιδιά, να δανείζετε στους φίλους σας. Μιλάω για ποσά τα οποία δεν θα δυσκολέψουν τη δικιά σας ζωή. Ή εντάξει, ανάλογα και το λόγο, επειδή υπάρχουν πολύ σημαντικοί λόγοι. Εγώ είμαι αυτός ο άνθρωπος και το ξέρω ότι ίσως αυτό να είναι κακό για εμένα, επειδή έχω μπει πολύ μέσα σε κάποιες φάσεις της ζωής μου, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα. Νίκος Μακρόπουλος, έχω έρωτα μαζί σου. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

φάσεις. Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να σε στείλω γρήγορα γρήγορα στα social media του Παλμού. Θα πας στο Facebook Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Παλμός 965 FM και σε περιμένω προφανώς και στο Viber στο 6931 35 70 27. Εκεί μου στέλνεις ό,τι μηνύματα θέλεις, καλημέρες, καλησπέρες, τα νέα σου, ό,τι εσύ θέλεις να εκμυστηρευτείς σε κάποιον άνθρωπο και δεν έχεις έναν άνθρωπο να το πεις. Θέλω επίσης να σε ενημερώσω ότι ο Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Σημείωσε το ημερολόγιο σου και επισκέψου το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας την Τετάρτη 20 Μαΐου και εξετάσου δωρεάν από δερματολόγους 10 το πρωί με 4 η ώρα το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκέπτησε το νοιάζομαιεξετάζομαι.gr. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε στη χώρα του φωτός, οπότε η προστασία από τον ήλιο και το να μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το ότι είμαστε υγιείς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νίκο Οικονομόπουλος, έχω το ρόμπο και αν πας επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
4: Επέστρεψα και επέστρεψα πάρα πολύ γρήγορα να σου πω ότι έχεις να περιμένεις από εμένα την επόμενη μισή ώρα. Λοιπόν, μετά θα δούμε ειδήσεις οι οποίες προκύπτουν από τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision. Γενικότερα έτσι ένα τρελό μαναφούκι το οποίο έχει συμβεί με τον Ακύλα. Και μετά θα δούμε και αστεία νέα από όλο τον κόσμο εδώ στο Βαλμό 96,5. Εγώ φεύγω για τώρα, σας αφήνω με Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να σου πω για τον Ακύλα μας. Στο πλευρό του Ακύλα στάθηκε δημόσιο ο Λευτέρης Πανταζής μετά την ολοκλήρωση της φετινής Eurovision. Ο γνωστός λαϊκός καλλιτέχνης δήλωσε πως ο Ακύλας δεν έχει κανένα λόγο να ζητήσει συγγνώμη για το αποτέλεσμα της ελληνικής συμμετοχής, τονίζοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα του έκαναν μια εξαιρετική προσπάθεια πάνω στη σκηνή. Μάλιστα, ο Λευτέρης Πανταζής προχώρησε και σε δημόσια πρόταση συνεργασίας, παρακαλώ, αποκαλύπτοντας πως ήθελε να βρίσκεται μαζί με τον νεαρό τραγουδιστή στο ίδιο νυχτερινό σχήμα την επόμενη χειμερινή σεζόν. Οι δηλώσεις του προβλήθηκαν από τηλεοπτικές εκπομπές και ήδη συζητιούνται πολύ έντονα στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν θετικά τη στήριξη προς τον εκπρόσωπο της Ελλάδας και πολλούς να σχολιάζουν ότι ίσως και τώρα να πάνε να δουν ένα λαϊκό σχήμα, το οποίο θα είναι έτσι λίγο, ας πούμε, κάπως πιο διαφορετικό, προφανώς με τον Ακύλα μέσα. Παιδιά, όλα αυτά έρχονται μετά τις δηλώσεις του Ακύλα όταν έφτασε στο αεροδρόμιο στην Αθήνα, που ζήτησε συγγνώμη από το ελληνικό κοινό για τη 10η θέση. Για μένα, εγώ θα συμφωνήσω με τον Λευτέρη του Πανταζή. Αδικήθηκες, αγάπη μου, αδικήθηκες, και δεν το λέω συχνά αυτό. Αδικήθηκες πάντως. Γιώργος Σαμπάνης, έχω τώρα προς το παρόν. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Να πάμε και σε μια ιδιαίτερα συνήθιστη είδηση, αλλά πολύ χιουμοριστική, που έρχεται σήμερα από την Ιαπωνία. Ένα καφέ έχει γίνει viral για την πρωτότυπη υπηρεσία την οποία προσφέρει στους πελάτες του. Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τον καφέ τους, ενώ το προσωπικό τους κάνει ευγενική παρατήρηση ή τους επιπλήττει με χαριτωμένο τρόπο για μικρές καθημερινές συνήθειες. Η ιδέα, αν και ακούγεται πολύ παράξενο, φαίνεται να έχει πολύ μεγάλη απήχηση, καθώς πολλοί πελάτες δηλώνουν το βρίσκονται διασκεδαστικό και διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Το όλο κόνσεπτ πίσω από αυτό το καφέ είναι ότι να έχεις ουσιαστικά τη μαμά σου πάνω από το κεφάλι σου, σαν να την έχεις επισκεφτεί, σου έχει κάνει τον καφέ και έρχεται και σου κάνει παρατήρηση: μην ακουμπάς τους αγώνες σου πάνω στο τραπέζι κτλ. Θέλω να μου πεις, να μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber στο 6931-3570-27, να μου πεις αν εσύ θα πήγαινες ή θα συμμετείχες σε κάτι τέτοιο, γιατί εγώ πολύ θα το θλαίθηκα άμα είμαι καιρό μακριά από τη μαμά μου. Θα το φέρει τώρα, έχουμε και είπες εδώ στο Παλμό 96,5, επιστρέφω σε λίγο.

κάπου εδώ. Δυστυχώς η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Δεν πειράζει όμως, γιατί είμαι εδώ καθημερινά μαζί σου. Πλάκα με κάνεις μόνο στον Παλμό 96,5 με εμένα τη Vivian. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Έτσι να σου κάνω παρεούλα. Μείνε συντονισμένος, γιατί σε πολύ λίγο έρχεται η Χρήση Επιλιακού με την εκπομπή της μέχρι και τις 3 η ώρα να σου κάνει εκείνη παρέα. Και μετά έχουμε Αναστασία Ταρασίδου στα μικρόφωνα μέχρι και τις 5. Από όλους εμάς εδώ πέρα στον Παλμό να έχετε μια υπέροχη μέρα. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού μου και σε αφήνω με δυτικές νοικίες και καλοκαιρινά ραντεβού.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σύθηκες για ψαράκι. Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33, το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33, ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια η Μαθίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μέγα εγγένεια με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζί μένουν σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κύριλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο, Γευγελή.
6: Παλμός 96,5.
7: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Είσαι και σήμερα που αλλού φυσικά, εδώ σταθερά κάθε μέρα στον Παλμό 96,5. Είναι Τρίτη, θέλω να σου πω, 19 Μαΐου. Τρίτη, ναι, σωστά. Καλά, έχω χάσει και τις μέρες τώρα εγώ, έτσι. Έχω μπερδέψει, θέλω να φτάσει η Παρασκευή χτες. Λοιπόν, είμαι η Χρυσαπλιάκου, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, η ραδιοφωνική σου παρέα. Και θέλω να σταθώ λίγο στον καιρό για σήμερα, ο οποίος δεν έχει ξυπνήσει καλά και δεν έχει ξυπνήσει και εμάς καλά. Γιατί, όπως ξέρεις, η διάθεση πάει και λίγο με το πώς είναι ο καιρός εκεί πέρα έξω. Λοιπόν, παρόλο που έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και έχουμε και αρκετή ζέστη, θέλω να σου πω, βλέπω βροχές στο προσκήνιο. Από τις 3 και μετά θα αρχίσουν να δυσκολεύουν τα πράγματα. Κράτα μια ομπρέλα στην τσάντα σου, γιατί θα χρειαστεί σίγουρα. Τώρα λοιπόν στους δρόμους της πόλης είναι πάρα πολύ καλή εικόνα στην περιφερειακή αυτή την ώρα. Βασικά είναι πεντακάθαρη η περιφερειακή. Τώρα, αν περνάς από το κέντρο, θέλω να κάνεις έτσι μια υπομονή σε έτσι Μισκή και Εγνατία, τα γνωστά εκεί πέρα, ξέρεις, στα Φανάρια. Λίγο στα Φανάρια του Βαρδάρη έχουμε θέματα. Λίγο και στη Μοναστηρίου αυτή την ώρα. Στα δυτικά της πόλης έχουμε πολλές καθυστερήσεις στην Παπανδρέου επάνω, στη Νέα Απολή και στην Παπανικολάου στα Πεύκα. Βλέπω ζητήματα και στα ανατολικά. Ζητήματα έχει αυτή την ώρα η Καραμανλή, λίγο η Βασιλίσσης Όλγας και λίγο η Εθνική Αντιστάσεως. Λοιπόν, τώρα με Άννα Βύση θα ξεκινήσω και θα ανοίξω το πρώτο 60 λεπτό και Αιγαίο. Σε λίγο όμως θα ακούσεις Πεγγυγκού, σε λίγο θα ακούσεις Μέλισσες και Νικό Οικονομόπουλο και όλα αυτά φυσικά μόνο εδώ στον Παλμό 96,5.

Γιατί λοιπόν ρωτάνε οι μέλισσες εδώ στον Παλμό 96,5, γιατί είμαστε 16 λεπτά μετά τη μία. Εγώ είμαι η Χρύσα φυσικά και αυτή είναι η στιγμή τώρα να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν θα μιλήσω για σχέσεις. Η σταθερότητα λοιπόν στις σχέσεις μετράει περισσότερο από τα μεγάλα λόγια και οι πράξεις προφανώς χτίζουν την εμπιστοσύνη και όχι οι υποσχέσεις. Όταν ακούς λοιπόν πολλά λόγια, μεγάλα λόγια και πράξη καμία, να ξέρεις είναι το σημάδι σου για να φύγεις. Ή αν όχι να φύγεις, τουλάχιστον να το συζητήσεις ή τέλος πάντων να το κοιτάξεις, γιατί κάτι δεν πάει πάρα πολύ καλά. Τώρα να σου πω ότι η κουζίνα είναι το σημείο που μας ενώνει προφανώς. Είναι ο χώρος που ζει η οικογένεια κάθε μέρα. Γι' αυτό και στη Δίνα Σκουτσίνε η κάθε κατασκευή είναι ξεχωριστή. Τους βρίσκεις λοιπόν Βασιλίση Σόλγας 226 στην Καλαμαριά. Να πας και εσύ να διαλέξεις την κουζίνα σου. Τώρα λοιπόν να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσεις τα βέντο. Τώρα όμως Νίκος Οικονομόπουλος και Οδός Μοναξιάς εδώ στον Παλμό 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Στα Βέντο λοιπόν και αναδρομικά εδώ στον Παλιμό 96,5. Θέλω να πω κάπου εδώ ότι είναι από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια. Μια σημείωση να αφήσω. Λοιπόν, τώρα εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού. Παλιμός 96,5 στο Facebook, Παλιμός 965FM στο Instagram και Παλιμός 965FM στο TikTok. Τα έχουμε όλα ένα προς ένα. Στείλε μου όμως και ένα μήνυμα αγάπης και αν με ακούσω εκεί πέρα έξω και τι κάνεις και πώς είσαι τέλος πάντων, πώς έχεις ξυπνήσει στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Στα viral νέα της ημέρας τώρα, το γύρο του διαδικτύου κάνει από χθες ένα βιντεάκι με τον Αντετοκούμπο και τη γυναίκα του, όπου βρίσκονται σε προετοιμασία για τους γαμπρούς και τις νύφες των παιδιών τους, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος. Ο μεγάλος Αντετοκούμπο λοιπόν και η Μαράια ανέβηκαν στο ring για προπόνηση στο box με τον Έλληνα superstar του NBA να κάνει ξεκάθαρες τις προθέσεις του και να δηλώνει, ξέρεις, εκεί που χτυπάνε τώρα τις μπουνιές τους, λέει: σε κάθε μελλοντικό αγόρι ή κορίτσι ερχόμαστε για σένα. Οχ, οχ, οχ, τι σας περιμένει εκεί πέρα τους μελλοντικούς γαμπρούς και τις μελλοντικές νύφες. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσεις Γιώργο Σαμπάνη. Τώρα όμως Playman και Νταμιάνο Naked εδώ στον Παλμό 96,5.

0: τόσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
3: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Παλμός 96,5.
5: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα δρυμύτερη 4 λεπτά και μετά τη 1,5. Είσαι στο πρώτο 60 λεπτό. Εγώ είμαι η Χρύσα και είμαι μαζί σου μέχρι και τις 3. Και ανοίγω τώρα μικρόφωνο για να σου πω 5 λόγους που ξαφνικά δεν μπορείς να φας αυτό που αγαπάς. Λοιπόν, ένας και βασικός και νομίζω ίσως και ο κυριότερος είναι ότι απλά βαριέσαι αυτό το φαγητό πλέον. Αν το έχεις φάει 100.000 φορές, καταλαβαίνεις ότι πλέον δεν έχεις όρεξη γι' αυτό. Ξαφνικά εστιάζεις μόνο στο φαγητό. Πολλοί από εμάς λοιπόν τρώμε χωρίς να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο φαγητό μας. Αν λοιπόν πίνετε συνέχεια ένα σμούθι στο δρόμο για το γραφείο ή τρώτε κάτι έτσι γρήγορο μπροστά στον υπολογιστή, η προσοχή σου προφανώς και βρίσκεται αλλού. Έχετε πολλά στο μυαλό σας. Είναι γεμάτο το μυαλό, είναι φορτωμένο, είναι πιεσμένο και προφανώς το ξεχνάς. Ο εγκέφαλός σου θυμάται μια κακή εμπειρία, κυρίως με το φαγητό μια κακή εμπειρία. Καταλαβαίνεις, κάτι δεν σου άρεσε τέλος πάντων και σου άφησε ένα κακό στίγμα και μπορεί να αντιμετωπίσετε συμπτώματα διαταραγμένων διατροφικών συνηθιών. Όλα αυτά μαζί λοιπόν είναι οι λόγοι που μπορεί να μην αγαπάς πλέον, να θες να φας αυτό που έτρωγες συνέχεια. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι ο μήνας είναι ο Μάιος πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Σημείωσε λοιπόν στο ημερολόγιο σου και επισκέψου το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας την Τετάρτη 20 Μαΐου και εξετάσου δωρεάν από δερματολόγους 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες να επισκεφτείς το νοιάζομαι-εξετάζομαι.gr. Τώρα λοιπόν να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσεις την Κατερίνα Λιόλιου, τώρα όμως θα ακούσεις Γιώργο Σαμπάνη και κάτι σαν Αστέρι εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

μάτια σου ερωτεύτηκα λοιπόν και Κωνσταντίνος Αργυρός και τον ακούς δυνατά που αλλού φυσικά μόνο εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα πριν κλείσω το πρώτο 60 λεπτό θέλω να πάω σε μια ωραία έρευνα για να σου πω 5 βήματα για να ξαναχτίσεις τη ζωή σου μετά από μια συναισθηματικά κακοποιητική σχέση. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θέλω να δώσεις έμφαση και χρόνο. Όλα αυτά δεν είναι κάτι που περνάνε έτσι σε μια μέρα, προφανώς το καταλαβαίνεις. Δεύτερο και καλύτερο, ο επαναπροσδιορισμός των ορίων σου. Αν δεν είχες όρια μέχρι τώρα στη σχέση σου, αυτή είναι η στιγμή και το σύνθημα και το κατάλαβες αυτό το η προειδοποίηση για να βάλεις όρια. Ένα ακόμα λοιπόν κρίσιμο βήμα είναι η αυτοσυγχώρεση, τέλος οι ενοχές, τέλος ως εδώ, δεν χρειάζεται να έχεις άλλες ενοχές. Η γνώση και η κατανόηση του φαινομένου της κακοποίησης, όταν το κατανοήσεις τότε μόνο θα το προσπεράσεις, και η επαναδιεκδίκηση της προσωπικής σου ιστορίας. Πρέπει λοιπόν, ήρθε λοιπόν η στιγμή να πάρεις τον εαυτό σου πίσω. Τώρα όμως θέλω να μείνεις εδώ, γιατί έρχεται ο μοναδικός, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και το Εμείς οι δυο σαν ένα, να το ακούσεις δυνατά εδώ στον Παλμό 96,5.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.

0: Κάθε γωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5. Παλμός 96,5.
1: Λοιπόν, γεια σου και χαρά σου για δεύτερη φορά. 2 και 4 πρώτα λεπτά εδώ στον Παλμό 96,5. Εγώ είμαι η Χρυσαπλιάγου. Είμαι λοιπόν η ραδιοφωνική σου παρέα μέχρι και τις 3 και σε καλωσορίζω φυσικά δεύτερο 60 λεπτό. Τώρα λοιπόν να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, γιατί έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην περιφερειακή από το ύψος του Παπαγεωργίου με κατεύθυνση ανατολικά. Θέλω να σου πω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Αν περνάς από το κέντρο, βλέπω ότι είναι πολύ καλή εικόνα. Δεν βλέπω έτσι κάτι ιδιαίτερο και ανησυχητικό. Εντάξει, λίγο θα χρειαστεί να περιμένεις στην Εγνατία και λίγο στην Τζιμισκή στα Φανάρια. Βλέπω καθυστερήσεις σε Δραγούμη Βενιζέλου, τα γνωστά, εννοείται που εκεί δεν αλλάζει εικόνα. Και λίγο πάνω στην Κασάνδρο έχουμε κάποια θέματα. Τώρα, στα δυτικά της πόλης είναι καλή ροή στη Λαγκαδά, καλή ροή και στην Παπανδρέου αυτή την ώρα στη Νεάπολη. Έχουμε λίγες καθυστερήσεις στα Φανάρια της Μοναστηρίου και στα ανατολικά. Βλέπω κάποια θέματα στην Κατσιμίδη, βλέπω ζητήματα λίγο στην Καραμανλή. Εννοείται σε Μαρτίου Παπαναστασίου Μπότσαρη που κλασικά δεν αλλάζει εικόνα αυτή την ώρα και λίγο εκεί στην Εθνική Αντιστάσεως έχουμε καθυστερήσεις. Λοιπόν, θέλω να πάρεις θέση. Θέλω να ανοίξει την ένταση. Είναι μεσημεράκι τρίτη εδώ στον Παλμό 96,5. Έχουμε και σχετικά καλό καιρό. Πάει λίγο έτσι. Πού και πού μας βγάζει ήλιο, πού και πού μας το γυρνάει σε συννεφιά. Εμείς όμως δεν πτωούμαστε. Τώρα λοιπόν σου ανοίγω δεύτερο 60 λεπτό με Κέντι Γαρμπή και εσένα μόνο εδώ στον Παλμό 96,5.

αγάπη λοιπόν και Δέσποινα Βανδύ, 17 λεπτά μετά τις 2 εδώ στον Παλμό 96,5 και στο δεύτερο 60 λεπτό. Εγώ είμαι η Χρύσα φυσικά και εσύ τώρα μας ακολουθείς στα social media του σταθμού Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram, Παλμός 965FM στο TikTok και φυσικά στέλνεις και στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα ξανά viral νέα της ημέρας, viral κατάφερε να γίνει η Θεσσαλονίκη μου για άλλη μια φορά, αφού από ό,τι φαίνεται ο Batman έφυγε από τον Gotham City και εθεάθη στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Αχ, αυτή η πόλη μου πώς τα καταφέρνει κάθε φορά και κάνει έτσι εντύπωση. Λοιπόν, όντως έχει προκαλέσει αίσθηση από εχθές στη Θεσσαλονίκη ένας άντρας που είναι ντυμένος Batman με rollers και κάνει βόλτες στους δρόμους. Τον είδαμε να βολτάρει στην Εγνατία, να βολτάρει στην Τζιμισκή, να περνάνε οι περαστικοί από δίπλα, να τραβάνε και αυτός ξέρει να χαίρεται πάρα πολύ που τον τραβάνε. Ήταν εντυπωσιακό η αλήθεια είναι. Εντάξει, να δω τι άλλο θα δω σε αυτή την πόλη. Να δω τι άλλο θα δω πραγματικά. Τώρα να σου πω ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν από το να το βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής. Και αυτό γιατί εμείς οι ίδιοι καταναλωτές είμαστε και οι πιο αυστηροί κριτές. Το e-contract λοιπόν της Energy βραβεύτηκε από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του και δεν είχαμε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Το e-contract λοιπόν έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας και το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή. Μια διαδικασία λοιπόν που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζεται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας. Με το e-contract της Energy, το κλείσμα του συμβολίου γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητάς μας. Από το κινητό ή το λάπτοπ και χωρίς καθυστερήσεις, με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν λοιπόν δεν αξίζει αυτό να είναι προϊόν της χρονιάς, τότε δεν ξέρω ποιο. Λοιπόν, να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται η Ηλίας Βρετός, τώρα όμως Νίκος Οικονομόπουλος. Και πάλι γύρισα εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ο Ηλίας Βρετός λοιπόν τα έχει βρει με τον εαυτό του και το φωνάζει δυνατά εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα θέλω να σε πάω στο λίγο μακρινό Ντουμπάι, όπου εγκαινίασε την πρώτη στον κόσμο ιδιωτική παραλία αποκλειστικά για γυναίκες, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο. Η παραλία λοιπόν στελεχώνεται αποκλειστικά από γυναίκες και προσφέρει τη δυνατότητα για νυχτερινό κολύμπι σε ένα απόλυτα ασφαλές και διακριτικό περιβάλλον. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα αναφέρονται, διαθέτει ειδικές περιφράξεις για την προστασία της ιδιωτικότητας, αυστηρή απαγόρευση φωτογραφιών και προηγμένα έξυπνα συστήματα παρακολούθησης και ασφάλειας. Να σου πω ότι εκεί υπάρχουν ήδη παραλίες με αποκλειστικές ζώνες για γυναίκες ή ειδικές ημέρες κυριών. Αυτή όμως είναι η πρώτη που προσφέρει πρόσβαση σε γυναίκες όλο το 24ωρο. Λοιπόν, πολύ ωραία κίνηση, προφανώς πολύ ωραία κίνηση. Ίσως όμως σε έναν ιδανικό κόσμο να μην θέλαμε να υπάρχει καν αυτό, αλλά εντάξει, τώρα που υπάρχει, εννοείται ας το εκμεταλλευτούμε. Λοιπόν, μένει εδώ και ανοίγει την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσει Λωρίν και Γιώργο Σαμπάνη. Τώρα όμως στα βέντο και για σένα που λατρεύω, εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
4: Παλμός 96,5.
5: Είμαι εδώ λοιπόν για σένα που με ψάχνεις. 3 λεπτά για μετά τις 2.30. Δεύτερο 60 λεπτό. Είμαι η Χρύσα και δυστυχώς σε λίγο θα πρέπει να σε αφήσω. Αφού είμαστε μαζί μέχρι και τις 3. Πριν όμως γίνει αυτό, θέλω τώρα να αναφερθώ έτσι σε κάτι πολύ ωραίο, σε μια ευχάριστη είδηση που κάνει το γύρο του διαδικτύου για τη Σακύρα. Έχθες λοιπόν ήταν μια ιστορική μέρα για τη Σακύρα. Το ανώτατο δικαστήριο της Μαδρίτης δικαίωσε τη διεθνή σούπερσταρ, αναγνωρίζοντας ότι οι ισπανικές φορολογικές αρχές υπέστησαν σε σοβαρά λάθη σχετικά με το φορολογικό της καθεστώς το 2011, επιβάλλοντας της άδικα εξοντοτικά πρόστιμα. Η νομική αντεπίθεση της Σακύρα λοιπόν εναντίον του Ισπανικού Υπουργείου Οικονομικών ολοκληρώθηκε με έναν θρίαμβο που ξεπερνά κάθε αρχική εκτίμηση. Ακραίο λοιπόν αυτό που συνέβη πραγματικά μετά από τόσα χρόνια να δικαιώνεσαι και πόσο μάλλον να τα βάζει και με το κράτος. Μπράβο λοιπόν, Σακύρα, όχι μπράβο. Τώρα λοιπόν να μείνει εδώ γιατί σε λίγο έρχεται Σταν και Ελένη Φουρέιρα, τώρα όμως Γιώργος Σαμπάνης και Δε Μ' Αγαπούσες εδώ στον Παλμό 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Άννα Βύση λοιπόν και εξαίρεση που άλλο φυσικά σταθερά εδώ στον Παλιμά 96,5, φοβερό κομμάτι. Τώρα με μια γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης να σου πω ότι έχουμε θέματα στην περιφερειακή προφανώς και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσεις, θέλω και να κάνεις πολύ υπομονή και να έχεις έτσι να γεμίσεις πολύ δηλαδή με υπομονή. Τώρα αν περνάς από το κέντρο θέλω έτσι να περιμένεις λίγο στην Εγνατία, λίγο στην Τζιμισκή, στα δικαστήρια εκεί και στα φανάρια του Βαρδάρη έχουμε πολλά θέματα. Στα δυτικά της πόλης τώρα βλέπω καθυστερήσεις στη Λαγκαδά αυτή την ώρα. Βλέπω και στη Μοναστηρίου καθυστερήσεις. Στα ανατολικά ζητήματα έχει λίγο η Καραμανλή, έχει Μαρτίου Μπότσαρη, έχει Παπαναστασίου, ξέρεις τα γνωστά. Και η Εθνική Αντιστάσεως βλέπω ότι έχει ζητήματα. Γενικά αυτή την ώρα, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις υπομονή γιατί αρχίζουν και δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, να μείνεις εδώ γιατί μετά από μένα φυσικά και υπάρχει και συνέχεια. Έρχεται η Αναστασία Ταρασίδου γρήγορα να πιάσει το μικρόφωνο για την απογευματινή σου παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα ήμουν μαζί σου 1 με 3. Τώρα σε αφήνω με Στέλιο Ρόκο και είμαι δικό σου εδώ στον Παλιμό 96,5 και εμείς μην ξεχνάς ότι έχουμε ραντεβού αύριο στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε σε φιλώ γλυκά.
1: Θα σ' αγαπάω μες στην ψυχή μου, στην ψυχή μου μυστικά. Θα σε κρατάω

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, κοσμέ, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ από το Παλμό 96,5 πήγα να είμαι αργοπορημένη, αλλά δεν είμαι τελικά. Έχει πάρα πολύ κίνηση στο δρόμο. Ο καιρός είναι συννεφιασμένος και δυστυχώς δίνει και βροχές. Αλλά προς το παρόν έχουμε 21 βαθμούς. Δίνει βροχές στις 4 μέχρι και το βράδυ που θα σταματήσει περίπου στις 8. Το βράδυ η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 14 βαθμούς, οπότε θα έχει λίγο ψηλό κρύο. Οι δρόμοι τώρα. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ κίνηση, Εγνατία. Ειλικρινά δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί και εγώ από εκεί έρχομαι. Μοναστηρίου επίσης και ο Περιφερειακός επίσης είναι πάρα πολύ γεμάτος. Πάμε σε αγαπημένο Μιχάλη Χατζηγιάννη να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Σήμερα είναι 19 Μαΐου, λοιπόν, ημέρα γενοκτονίας των ποντίων και έχουμε να πούμε πολλά. Συντονιστείτε και περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Σ' αγαπάω όπως είσαι λοιπόν και Πέτρος Ιακωβίδης εδώ στο Παλμό 96,5 στην καρδιά της pop μουσικής όπου ξέρεις ακούμε τα πάντα. Εχθές είχαμε Premier League και φυσικά μιλάω για το match της Arsenal με της Burnley. Ευτυχώς θα πω εγώ που νίκησε η Arsenal γιατί δεν μας τα έλεγε και πάρα πολύ καλά. Εντάξει, το goal μπορεί να μπει και σχετικά νωρίς στο 37, αλλά είχαμε ένα άγχος ότι θα το φάμε. Πάμε σε Premier League και σήμερα. Έχουμε Bournemouth με Manchester City και Chelsea με Tottenham. Τι θα δούμε και σήμερα, θα πω εγώ. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός η αλήθεια είναι, έχει πάρει λίγο φωτιά στο μπάσκετ. Η αλήθεια όμως δεν θέλω να σταθώ εκεί. Θέλω να σταθώ στον Μάριο Ηλιόπουλο και μόνο σε αυτό το icon που είναι ανάμεσά μας και ειλικρινά μπορεί να είμαι Άρης, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση φέτος να πάρω κάποιο πρωτάθλημα. Το καταχάρηκα για τον Μάριο Ηλιόπουλο. Ειλικρινά έδωσε τρελό content ο άνθρωπος. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Πάμε όμως σε αγαπημένο Νίκο Οικονομόπουλο και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5 καθώς έχουμε να μιλήσουμε για τη 19η Μαΐου.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Παλμό 96,5. Θέμα ημέρα σήμερα και δεν θα μπορούσε να είναι άλλο πέρα από τις 19 Μαΐου. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη 353.000 ποντίων που ξεριζώθηκαν, βασανίστηκαν και χάθηκαν στη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, κρατώντας ζωντανή ιστορία για να μην ξεχαστεί ποτέ. Κανείς δεν ξεχνά και τίποτα δεν ξεχνιέται. Όσοι είναι πόντιοι καταλαβαίνουν λίγο παραπάνω, καθώς είμαστε αυτοί οι οποίοι δεν αφάνισαν. Πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη και επιστρέφουμε να σας δώσω λίγα tips και θα αναλύσουμε περισσότερο το θέμα της γενοκτονίας των ποντίων. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Είναι μια μέρα δύσκολη αν είσαι πόντιος, αλλά και όχι. Γιατί μπροστά σε αυτό το νούμερο δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο άνθρωπος.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.

0: γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Παλμός 96,5.
3: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Παλμό 96,5, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Μάιος λοιπόν είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Σημείωσε το ημερολόγιο σου και επισκέψου το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας την Τετάρτη 20 Μαΐου και εξετάσου δωρεάν από ένα από δερματολόγους 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες όμως επισκεφτείτε το site το νοιάζομαι και εξετάζομαι.gr. Φυσικά εμείς εδώ στον Παλμό οφείλουμε να σας ενημερώσουμε, καθώς ο καρκίνος του δέρματος είναι μια πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση την οποία δεν πρέπει να την αψηφούμε καθόλου. Πάρε τα μέτρα σου και είναι στην πόρτα σου. Αγία Σοφίας Τετάρτη 20 Μαΐου λοιπόν, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Πάμε όμως τώρα να σου δώσω 3 tips για να μην παθαίνεις κράμπες το βράδυ. Εγώ υποφέρω, οπότε κάτι έπρεπε να βρω και να σου πω και εσένα ή να γνωρίζεις και να το κάνεις τέλος πάντων. Λοιπόν, πιες αρκετό νερό μέσα στην ημέρα. Η αφοδιάτωση είναι από τους πιο συχνούς λόγους για νυχτερινές κράμπες. Κάνε 30 δευτερόλεπτα τέντομα στις γάμπες πριν κοιμηθείς. Βοηθάει πολύ, ειδικά αν κάθεσαι πολλές ώρες στατικός. Μην κοιμάσαι με τα πόδια τεντωμένα προς τα κάτω, γιατί οι μύες στις γάμπες μένουν σφιγμένοι όλη τη νύχτα. Στο πλάι είναι η καλύτερη στάση για να κοιμηθείς και να μην παθαίνεις κράμπες. Πάμε σε αγαπημένο ρεκ και έλα και επιστρέφουμε.

0: 96,5.
1: Η 19η Μαΐου λοιπόν δεν είναι απλώς μια ημερομηνία μνήμης. Είναι μια ημέρα βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού για χιλιάδες οικογένειες που κουβαλούν μέχρι και σήμερα τις ιστορίες του ξεριζωμού, της προσφυγιάς και της απώλειας. Ως Πόντια νιώθω πως έχουμε χρέος να κρατάμε άσβεστη τη μνήμη αυτών των ανθρώπων, όχι μόνο με μίσος, αλλά με αξιοπρέπεια, σεβασμό και αλήθεια για τις 353.000 ψυχές που χάθηκαν, αλλά και για τις επόμενες γενιές που πρέπει να θυμούνται, γιατί κανείς δεν πρέπει να ξεχάσει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε φυσικά «Απών και καίγομαι» και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.
2: Ωραία, μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Παλμός 96,5.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Παλμό 96,5, στην καρδιά της pop μουσικής. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο ντου στα social media του Παλμού, σε Facebook, Instagram και TikTok. Και φυσικά περιμένω τα μηνυματάκια σας στο Viber του Παλμού 96,5, στο 69 31 35 70 27. Μεγάλος δώρος για την Τάρα, τη μεγάλη νικήτρια φυσικά της Eurovision 2026, που εκπροσώπησε τη Βουλγαρία με το Bangaranga. Ξεχώρισε με το δυναμικό της κομμάτι, ωστόσο μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές μετά την νίκη της ήταν η αγκαλιά με τον σύζυγό της, η οποία σύμφωνα με την ίδια την παρακίνησε να δηλώσει συμμετοχή στο διαγωνισμό, καθώς η ίδια δεν ήθελε. Ο λόγος για τον γιατρό Έρβιν Ιβάνοφ, με τον οποίο η τραγουδίστρια παντρεύτηκε τον περασμένο Ιούνιο. Το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του μεγάλου αυτού τελικού, η Τάρα από τη Βουλγαρία πανηγύρισε την νίκη της, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, με τον οποίο αντάλλαξε αγκαλιές σε μια στιγμή έντονης συγκίνησης. Πόσο σημαντικό είναι να έχουμε δίπλα μας τον άνθρωπό μας να μας στηρίζει και να είναι αυτός που μας σωθεί

στα μεγαλύτερα πράγματα. Εύχομαι λοιπόν όλες να βρούμε έναν άνθρωπο σαν και την Τάρα. Πάμε λοιπόν σε Έλληνα Παπαρίζου. Αν είχες έρθει πιο νωρίς, δεν θα μας χώριζε κανείς.

είμαστε λοιπόν και επιστρέψαμε στον Παλμό 96,5, φυσικά στην καλύτερη μουσική όλης της Ελλάδας. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4 και τα πράγματα στο κέντρο σχετικά προς το παρόν είναι καλά. Έχουμε βέβαια όμως μεγάλη κινητικότητα και κίνηση στη Λεωφόρο Νίκης και στην Εγνατία. Να επιλέξετε Τσιμισκή for the win. Τα δυτικά μας είναι καλά. Έχουμε ελάχιστη κίνηση σε Λαγκαδά και τα ανατολικά μας σε Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ο περιφερειακός είναι κατακόκκινος. Αν θέλεις, καλύτερα προτίμησε το κέντρο. Πάμε σε αγαπημένο Αντώνη Ρέμο και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών. Θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
9: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
10: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
11: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Παλμός. 96,5.
14: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι η Άννα Τετρασίδου και φυσικά θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Έχω να σου πω όμως κάτι. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, το λέω πάρα πολλές μέρες. Τις προάλλες σκεφτόμουν ότι πλέον σχεδόν τα πάντα τα κάνουμε online. Πληρωμές, ραντεβού, παραγγελίες και αναρωτιόμουν πώς γίνεται σήμερα να υπάρχουν ακόμα διαδικασίες καλωμένες στα γρανάζια της γραφειοκρατίας με αμέτρητα πέρα δόθε. Και σήμερα ακούω ότι το νέο εργαλείο της e-contract της Energy βραβεύτηκε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Μα βέβαια, αφού έχει δώσει λύση και στην ατελείωτη γραφειοκρατία των συμβολέων ενέργειας. Με το e-contract της Energy ουσιαστικά κλείνει το συμβόλαιό σου εύκολα από το κινητό ή το λάπτοπ. Χωρίς χαρτιά και χωρίς καθυστερήσεις. Βλέπεις κάθε βήμα, ξέρεις τι υπογράφεις, τελειώνεις σε λίγα μόνο λεπτά. Και αυτό οι καταναλωτές το αναγνώρισαν και γι' αυτό το ψήφισαν. Και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση από όλες. Ήρθε η ώρα όμως τώρα να σου πω και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας για να σε κουφάνω λίγο. Υπάρχουν δέντρα που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω μυκητών στο έδαφος. Καλά άκουσες. Οι επιστήμονες το αποκαλούν χαριτολογώντας Wood Wide Web. Ναι. Ξέρω ότι έχεις μείνει με το στόμα ανοιχτό, αλλά δεν πειράζει. Γι' αυτό είμαι εδώ, για να σου δίνω τις καλύτερες άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Πάμε φυσικά σε Άννα Βύση και αγαπημένο Αιγαίο, εδώ στο Παλμό 96,5, φυσικά στην καρδιά της pop μουσικής.

Εδώ είμαστε και πάλι παρέα στον Παλμό 96,5. Φυσικά με το καρυπίδης Switch & Nuts του φίλου μου του Ελισέου. Μικράς Ασίας 17 στον Εύοσμο. Ό,τι θελήσεις το έχει. Μη μου ζητήσεις οτιδήποτε, γιατί ειλικρινά σου μιλάω, τα έχει όλα. Ό,τι και να δοκιμάζεις είναι πεντανόστιμο. Ξηρή καρπή, γλυκά, λιχουδιές, αποξηραμένα. Δεν γίνεται να πάρεις μόνο ένα. Και το καλύτερο, έχει και χονδρική και λιανική. Οπότε είτε για το σπίτι είτε για το μαγαζί σου, ο άνθρωπος τα έχει όλα. Καρυπίδι Switch & Nuts, προσοχή μόνο, γιατί είναι εθισμός. Τώρα θα πάμε σε ένα έτσι λίγο αστείο σκηνικό. Καθώς έχει κάνει φυσικά το γύρο του διαδικτύου ένα βιντεάκι με τα κεφαλάρια. Ίσως να καταλάβατε και όλοι για ποιο βίντεο μιλάω. Κάνει το γύρο του διαδικτύου και είναι νομίζω το επόμενο meme που κυκλοφορεί παντού. Στο βίντεο λοιπόν με τα κεφαλάρια, καθώς από τη στιγμή που ανέβηκε στην πλατφόρμα έγινε το επόμενο meme που κυκλοφορεί παντού. Μιλάμε για το βίντεο που μια ηλικιωμένη κυρία ορίεται στη μέση του δρόμου φωνάζοντας «Πού είναι τα κεφαλάρια?», βάζοντας μάλιστα το πόδι στο όχημα ενός παλιατζή μετανάστη, ο οποίος ο καημενούλης κουβαλούσε σίδερα, δεν κουβαλούσε τίποτα άλλο. Αλλά αυτή έψαχνε τέλος πάντων τα κεφαλάρια της. Πάμε σε αγαπημένο Γιώργο Σαμπάνια, άγρια θάλασσα, εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και επιστρέψαμε ξανά στον Παλμό 96,5, στην καρδιά της Πομουσικής. Πρέπει να σου θυμίσω ότι την εκπομπή θα την ακούσει κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 3 με 5 εδώ φυσικά στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Τερασίδου και να σου θυμίσω ότι η παρέα μας είναι και το Καρυπίδης Switch Nuts του φίλου μου του Ελισέου. Μικρά Στασίας 17 στον Εύοσμο. Ό,τι και να δοκιμάσεις είναι πεντανόστιμο. Ξηρή καρπή, γλυκά, λιχουδιές, αποξηραμένα, δεν γίνεται να πάρεις μόνο ένα. Και το καλύτερο, έχει και χονδρική και λιανική. Οπότε είτε για το σπίτι είτε για το μαγαζί σου, ο άνθρωπος τα έχει όλα. Καρυπίδης Switch Nuts, προσοχή μόνο, γιατί είναι εθισμός. Πάμε σε αγαπημένο Νίκο Οικονομόπουλο, ψάχνω να βρω, ψάχνω να βρω.

0: αναδόμο. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.

0: γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο καλύτερο ραδιοφωνό της πόλης, στο Παλμό 96,5. Θα σας πω λίγο σε ένα νησί που αγαπώ πάρα πολύ. Lily Collins λοιπόν στους ανεμόμυλους της Μικόνου για τα γυρίσματα του Emily in Paris. Τα γυρίσματα με την πρωταγωνίστρια της σειράς Lily Collins ξεκίνησαν από τον Άγιο Σώστη και αναμένεται να διανακέσουν περίπου 2 εβδομάδες. Είδα και βίντεο, συνάντησα και το πελεκάνο της Μικόνου, όχι τον Real, τον ημιτασιόν που μπήκε δεύτερος. Φυσικά σε αγαπημένη παραλία της Μικόνου, στον Άγιο Σώστη, που αν με ρωτάτε θεωρώ την η πιο όμορφη παραλία της Μικόνου με διαφορά. Λοιπόν, πάμε σε μέλισσες και μοναχή καρδιά και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις μνήμης για σήμερα στις 19 Μαΐου, οπότε καταλαβαίνω ότι πρέπει να φύγουμε λίγο νωρίτερα.
3: Το βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

0: Ρυθμός 96,5.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Παλμό 96,5, στην καρδιά της pop μουσικής. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτού του μαγικού δίωρου. Ο καιρός πάει να βρέξει, θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα το κάνει, γιατί έχουμε σήμερα πάρα πολλές εκδηλώσεις μνήμης. Από τι να πρωτοαρχίσω? Πάμε μια βόλτα λίγο στο κέντρο να σας πω τι γίνεται με την κίνηση και επιστρέφω για να σας πω και τι εκδηλώσεις μνήμης θα έχουμε στο κέντρο σχετικά με τη γενοκτονία των Ποντίων. Πηγαίνοντας λοιπόν στο κέντρο, τα πράγματα είναι λιγάκι δύσκολα, θα έλεγε κανείς, καθώς η Τσιμισκή έχει άπειρη κίνηση. Όταν λέω άπειρη κίνηση, μιλάω για άπειρη κίνηση. Άπειρη κίνηση. Έχουμε φυσικά κίνηση σε Εγνατία και στα δυτικά μας σε Μοναστηρίου και στην Λαγκαδά. Στα ανατολικά μας έχουμε αρκετή κίνηση σε Κωνσταντίνου Καραμανλή. Και φυσικά έχουμε πάρα πολύ κίνηση στον περιφερειακό μας. Και τώρα ήρθε η ώρα να σου πω ότι Αθήνα και Θεσσαλονίκη στις 6.30 ώρα, πλατεία Αγίας Σοφίας, εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίου, που είναι μια τεράστια έτσι ημερομηνία μνήμης. Θα γίνουν πάρα πολλά δρόμενα φυσικά σε κάθε περιοχή. Ο κάθε σύλλογος με το μικρό του λιθαράκι θα βάλει το δικό του τη δική του έτσι πινελιά, για να θυμηθούμε όλοι και να μην αφήσουμε να ξεχαστεί τίποτα. Κανείς δεν ξεχνά και τίποτα δεν ξεχνιέται. Είμαστε οι άλλοι λοιπόν που δεν αφάνησαν. Γι' αυτό έχουμε χρέος να κρατήσουμε τη μνήμη τους ζωντανή μέσα από τα δικά μας βιώματα. Πάμε λοιπόν να σας αποχαιρετήσω και θα τα πούμε εδώ πέρα φυσικά αύριο Τετάρτη στον Παλμό 96,5.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33. Το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33. Ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια Μαθίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
5: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
6: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή μπάνγκαλο. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 29151.
0: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χατζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
9: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
10: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
9: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
10: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
9: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
10: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
9: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
10: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
11: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
9: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
12: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
13: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
14: Αναδομό και έκτισες.
15: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
16: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
17: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει... Reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road Style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου?
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής?
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος, με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 7.
1: Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι, bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών. Θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται. Όλες τις εποχές.
2: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο, Γευγελή.

0: Κάθε γωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33. Το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33. Ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια Ημαθίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
2: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις.
8: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά.
10: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
11: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Mega Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κιρλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
12: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
13: Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
3: Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakaki.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.
0: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
6: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Mega Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβια Δάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
7: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Γεια σου τα μάτια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Όπου σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σε

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ξέρεις όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει. Ο

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: κάνω για σένα.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. Let's go.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.